got no money, get you some. You ain't got no call, you'll get

بشی به نیرم.

Συναντώντας και αναγνωρίζοντας τη φιλή μου, ξεκίνησα την πρώτη εκπομπή της σεζόν ταυτιζόμενη αυτήν την απόλυτη στιγμή με τον Σφαίρο, τον Κυκλοτερή, που χαίρεται τη γύρω μοναξιά του, αποτείοντας έτσι με την ευκαιρία και τα σέβομαι στον Μέγα Προσοκρατικό. Καλησπέρα, είμαι η Βίκ, χαιρόμενη, και ακούτε τον αριθμό 22. Θα είμαστε μαζί μέχρι περίπου τις 2 η ώρα.

Σφαίρος κυκλοτερής, μονή, περιγέη, γέων. Στην κοσμολογία του Εμπεδοκλή, το σύμπαν διέπεται από την αιώνια πάλι ανάμεσα σε δύο αντίρροπες δυνάμεις, τη φιλότητα, την αγάπη δηλαδή και την έλξη, και τον νίκος, το μίσος και την απόθεση. Οι δυνάμεις αυτές ενεργούν πάνω στα τέσσερα ριζώματα, ή αλλιώς στοιχεία, τη φωτιά, τον αέρα, το νερό και τη γη. Όταν η φιλότητα κυριαρχεί ολοκληρωτικά, τα τέσσερα στοιχεία ενώνονται τόσο τέλεια και αρμονικά μεταξύ τους που χάνουν την ξεχωριστή ταυτότητα. Το τέλειο σχήμα, το αποτέλεσμα αυτής της ένωσης είναι ο σφαίρος. Είναι μια τέλεια, αυτόνομη και θεϊκή σφαίρα, η οποία δεν έχει άκρα, χέρια, πόδια, γεννητικά όργανα, καθώς δεν χρειάζεται να αλληλεπιδράσει με τίποτα εξωτερικό. Η μοναξιά, μονή του σφαίρους, δεν κρύβει θλίψη ή απομόνωση, αλλά την απόλυτη αυτάρκεια και εσωτερική γαλήνη. Ο σφαίρος χαίρεται γέων, επειδή εμπεριέχει τα πάντα σε τέλεια ισορροπία, αποτελώντας την κατάσταση της απόλυτης κοσμικής αρμονίας, πριν τον οίκος εισβάλλει ξανά για να διαχωρίσει τα στοιχεία και να δημιουργήσει τον υλικό κόσμο στον οποίο ζούμε.

Αναφέρομαι στην έννοια της φυλής ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι ως γενετικό. Η έβρεση της φυλής σου, tribe, δηλαδή της ομάδας ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, ανησυχίες, όνειρα, ενδιαφέροντα ή και τρόπο σκέψης. Δεν είναι μια απλή πολυτέλεια, αλλά μια θεμελιώδης αναγκαιότητα. Σε ένα κόσμο που χαρακτηρίζεται από έντονο ατομικισμό, ψηφιακή αποξένωση και επιφανειακές επαφές, η ανάγκη για ουσιαστικό ανήκειν είναι πιο επιτακτική από ποτέ.

ψυχολογική και συναισθηματική ασφάλεια. Η εξάλληψη της υπαρξιακής μοναξιάς, το να νιώθεις ότι κανείς δεν σε καταλαβαίνει, προκαλεί βαθιά απομόνωση. Η φυλή σου λειτουργεί ως ένας χώρος που δεν χρειάζεται να εξηγείς τον εαυτό σου. Σε καταλαβαίνουν. Αυθεντικότητα χωρίς κριτική. Μέσα στην κατάλληλη ομάδα η ανάγκη για κοινωνικές μάσκες υποχωρεί. Μπορείς να εκφραστείς χωρίς τον φόβο της απόρριψης. Συναισθηματική αποφόρτιση. Η ύπαρξη ενός δικτύου ασφάλειας μειώνει τα επίπεδα του στρες και του άγχους, καθώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται την ομάδα ως προστασία από τους εξωτερικούς κινδύνους. Κοινωνική ταυτότητα και αυτογνωσία, καθρέφτισμα και εξέλιξη. Οι άνθρωποι της φυλής σου λειτουργούν ως καθρέφτες. Μέσα από τις δικές τους εμπειρίες και αντιδράσεις, κατανοείς καλύτερα τις δικές σου δυνάμεις και αδυναμίες. Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Η επιβεβαίωση και η αποδοχή από άτομα που εκτιμάς βαθιά, ενισχύει.

Συλλογική δύναμη και συνεργασία. Κοινός σκοπός. Η φυλή δεν προσφέρει μόνο παρέα, αλλά και συνεργασία. Όταν άνθρωποι με το ίδιο όραμα ενώνονται, μπορούν να παράγουν έργο, να ξεκινήσουν κινήματα ή να λύσουν προβλήματα που το άτομο μόνο του θα αδυνατούσε να διαχειριστεί. Αλληλοϋποστήριξη σε κρίσεις. Η φυλή είναι εκείνη που θα προσφέρει πρακτική και ψυχολογική βοήθεια για την ανασύσταση των δυνάμεων σου μετά από μια αποτυχία ή απώλεια, βιολογική και εξελεκτική ρίζα. Το DNA της επιβίωσης. Από την εποχή των κυνηγών συλλεκτών, ο απομονωμένος άνθρωπος ήταν καταδικασμένος. Ο εγκέφαλός μας είναι hardwired, προγραμματισμένος, να αναζητά την ομάδα. Η απομόνωση ενεργοποιεί τα ίδια κέντρα του πόνου στον εγκέφαλο με τον φυσικό τραυματισμό. Η έβρεση της ομάδας αποτελεί συνειδητή προσπάθεια. Τη φυλή σου θα την επικεντρώσεις γύρω από τρεις άξονες. Ενεργειακή συμβατότητα. Νιώθεις γεμάτος ενέργεια μετά από τη συναναστροφή μαζί τους, όχι εξαντλημένος. Κοινός κώδικας αξιών. Συμφωνείτε στα βασικά, π.χ. ηθική, ελευθερία, δημιουργία, όνειρα, και διαφωνείτε στις λεπτομέρειες. Αμοιβαία ανάπτυξη. Σε σπρώχνει να γίνεις καλύτερος. Δεν σε κρατάει η φυλή σου στάσιμο στις κακές συνήθειες.

Η έβρεση των ανθρώπων που μοιράζονται τις ίδιες αξίες, στόχους, όνειρα και ανησυχίες με σένα και η αυτοοργάνωση αποτελούν τα θεμέλια για τη δημιουργία ισχυρών, αυτόνομων κοινοτήτων και την επίτευξη συλλογικών στόχων. Όταν οι άνθρωποι συνδέονται αυθεντικά και οργανώνονται μόνοι τους χωρίς την ανάγκη μιας παραδοσιακής ιεραρχικής κορυφής, αποκτούν τεράστια δύναμη και ευελιξία. Θα μου πεις γιατί χρειάζεται η αυτοοργάνωση. Γιατί αν απουσιάζει ή υπολειτουργεί αυτός ο, ας τον πούμε, φορέας που θα έπρεπε να καθοδηγεί υπηρετώντας, ή αν αυτός από σέρβαντ μετατρέπεται για κάποιο λόγο σε μάστερ και γίνεται εχθρικός προς τον πολίτη, τότε η αυτοοργάνωση φαντάζει μονόδρομος στην πορεία προς την επιβίωση. Γι' αυτό.

Η αξία του κοινού οράματος στη διαμόρφωση του μέλλοντος είναι καθοριστική, καθώς λειτουργεί ως κινητήριος δύναμη που μετατρέπει τις αφηρημένες προσδοκίες μιας ομάδας ή μιας κοινωνίας σε απτή πραγματικότητα. Όταν οι άνθρωποι μοιράζονται μια κοινή εικόνα για το μέλλον που επιθυμούν να δημιουργήσουν, αποκτούν ένα κοινό σκοπό που ξεπερνά τα ατομικά συμφέροντα.

Το αντίθετο του κοινού οράματος είναι ο κατακερματισμός των στόχων ή η σύγκρουση των συμφερόντων. Η απουσία κοινής κατεύθυνσης. Όταν τα μέλη της ομάδας κινούνται χωρίς κατεύθυνση, έχοντας εντελώς διαφορετικές και ασύνδετες επιδιώξεις. Η σύγκρουση, η αντιπαλότητα και ο ακραίος ατομικισμός οδηγούν σε εξουθένωση, απομάκρυνση και τη δημιουργία ατροφικής κοινωνικής συνείδησης. Πόσο τυχερός αισθάνεσαι όταν μπορείς να επιβιώνεις μια κοινωνία της ζούγκλας.

Υπό αυτές τις συνθήκες, κάθε τι που απομακρύνει τον άνθρωπο από την κοινωνία στρέφεται αυτόματα ενάντια στην εγγενή ικανότητά του να ονειρεύεται και να αυτοπραγματώνεται.

Και ένα κοινωνικό μήνυμα για όλους τους φαταούλες εκεί έξω. Πόσα γαριδάκια θα φάτε. Θα σκάσετε στο τέλος. Νομοτελειακά.

Στις 28 Ιουλίου, ο Vincent Bellegré, also known as Kovaski, έφυγε από αυτόν τον κόσμο και οι Parcels έχουν αποτίσει το δικό τους φοροτιμή σε αυτόν, με αυτή τη διασκευή που κάνανε. Και οδεύοντας τώρα προς το τέλος, τι να σας πω. Αν τοποθετήσουμε την έβρεση της φυλής μας στις προτεραιότητές μας, τότε θα έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα από όσα μπορούμε να φανταστούμε ως προς την αυτοπραγμάτωσή μας. Τα όνειρά μας είναι αυτό που τρέμουν. Και θα τελειώσω με ένα κομμάτι από τη δισκάρα που έβγαλε ο φίλος μου Simon Green ή αλλιώς Bonobo. Θα σας αφήσω και θα τα πούμε πάλι σε 2 εβδομάδες. Υγιένετε.

is waiting there, somewhere in the dead of night with

πόσα λεφτά δες η κυβέρνηση για δωρεάν παιδεία? Μου λέει και δουλεύουμε, έχει εχθρούς η χώρα. Του λέω άσε καλύτερα να φεύγω εγώ σιγά σιγά γιατί θα πάθουμε βραχυκύκλωμα. Μου λέει μας ψεκάζουνε, του λέω είσαι ηλίθιος. Μου λέει μα ο Σόρος, του λέω είσαι σοβαρός τώρα. Μου λέει μετανάστες θα μας πάρουν τις δουλειές. Του λέω εσύ το λες αυτό που ντρεπόσαι να σε λένε εργάτη και θέλεις ιδέες. Μου λέει η θρησκεία, η εκκλησία και η μνήμη. Του λέω με τόσα κίνητα χιγερά θεμέλια δεν πέφτει.

κίτρινες μέρες πάνω από το ποτάμι. Με ένα μεγάλο κασετόφωνο γύρω από το κεφάλι. Περνάς αόρατα στα κομπρεσέ του δρόμου. Πειραιά καλή πολύ. Το λεωφορείο του λόφου. Ένα παιδί στη διασταύρωση ζητά λεφτά για ψωμί. Καθαρίζει τα τζάμια εκατοντάδων ταξί. Αν τα όνειρά μας διαλύαν του πολέμου τα σύννεφα, θα καίγαμε στις ταράτσες βιβλία και πείματα. Μια μοτοκούζι διασχίζει το

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο DJ Buana. Θα είμαι μαζί σας για 2 ώρες ακόμα. Πολύ χαρούμενος που ουσιαστικά ξεκινάμε την 8η σεζόν. Αν και εγώ, επειδή αφαιρέθηκα, θεωρώ ότι σήμερα τελειώνω την 7η σεζόν και ξεκινάω την 8η. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ακόμα και καιρός συνομωτεί μαζί μας. Έχουμε μια πολύ ωραία, καλησπέρα Κλέρη, έχουμε μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Στο στούντιο έχουν μείνει τα vibes από την φοβερή και τρομερή σκυταλοδρομία που κάναμε την Κυριακή μαζί με όλο τον καλό κόσμο του Strummer, και έχω την εντύπωση ότι φέτος η χρονιά θα είναι αυτό που λέμε kick-ass. Αυτά τα ολίγα. Ξεκινήσαμε με ένα ελληνό, πώς το λέμε τώρα αυτό, ελληνοβιετναμέζικο σχήμα. Ναι, ακούσαμε το κομμάτι Easter Church Bells από το δίσκο Ιανός, τον οποίο τον έχουν φτιάξει μία Ελληνίδα από την Κρήτη, η Μαρία Παπαδομανολάκη, γνωστή με το ψευδόνυμο Νταλότ, και η Βιετναμέζα Sound Awakener, κατά κόσμον Νουγ Νουγκουγέν. Μία συνεργασία που κράτησε περίπου 1 χρόνο με διαδικτυακές επικοινωνίες, και έφτιαξαν αυτό το δίσκο που λέγεται Ιανός, μία εξαιρετική αναφορά στον Θεό που κοιτάζει και μπρος και πίσω, που έχει δώσει και το όνομα του τον Ιανουάριο βέβαια. Δύσκολα θέματα με τα οποία καταπιάνεται η συμπατριώτησα και η Βιετναμέζα, ουσιαστικά είναι η ενσυναίσθηση από τα διάφορα γεγονότα που υπήρχαν. Είχε χάσει την μητέρα της, ενώ ταυτόχρονα σχεδόν γέννησε το πρώτο της, τη δεύτερη κόρη της. Ένας από τους πιο ατμοσφαιρικούς, αλλά και θα έλεγα σε εισαγωγικά λογικούς ambient δίσκους που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό. Και θα πάμε στη συνέχεια σε έναν πάρα πολύ μεγάλο Βρετανό jazz πιανίστα και αυτοσχεδιαστή. Μιλάμε για τον Pat Thomas. Ο δίσκος του Hikma κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2025. Είναι γνωστός και από το κουαρτέτο του που λέγεται Ahmed, στο οποίο κάνουν διασκευές σε μεγάλους μουσικούς της jazz. Αλλά εδώ είναι μόνο ο Pat Thomas με το πιάνο. 8 μικρομεσαία διάρκειας κομμάτια, πολλές παραπομπές και στην κλασική μουσική και στη jazz, αλλά και με ένα πειραματισμό που βγαίνει κυρίως από το κάπως κρουστό στυλ του Pat Thomas. Αλλά μέσα υπάρχει και ένα παιχνιδιάρικο στοιχείο. Το ακούτε και μου λέτε. Καλή μας εκπομπή.

Πολύ γουστάρα που το κομμάτι του Πατ Τόμας εξάπτει πάθη, από ό,τι μου γράφει η αρετή, αλλά ακόμα περισσότερο μου άρεσε που έπαιξα για πρώτη φορά αυτή την γερμανίδα πιανίστα της jazz, την Julia Hilsman, στον δίσκο της While I Was Away. Κάνει ένα πολύ έτσι ωραίο δίσκο με φωνητικά, τραγουδάει και η ίδια, είχε 11 χρόνια να κάνει δίσκο με φωνητικά. Αυτό είναι ο 13ος της δίσκος και έχει ένα κουιντέτο μαζί με κυρίως γυναικείο και ένα τρίο τραγουδιστικό με το οποίο έχει κάνει αυτό το δίσκο. Πολύ ωραίο άκουσμα. Δεν ξεχώριζα κομμάτια για να βάλω και τελικά αποφάσισα να βάλω αυτό. Πολύ ωραίο. Τώρα, τι να πω τώρα άλλο. Μπερδεύομαι συνήθως με αυτά τα πράγματα γιατί δεν είμαι τρομερά καλός στις περιγραφές. Κάπως πρέπει να είναι συνηθισμένος και ο άλλος για να ακούει αυτό που έχω να του πω. Οπότε κοιτάζω λίγο τις σημειώσεις, λίγο το τι αισθάνομαι. Αυτά. Πάμε τώρα στον Φαμπιάνο Ντονασιμέντο μαζί με τον Ι Ρούσα και το κομμάτι Rain από το δίσκο Ακουάτικος. Όπως πιθανόν ξέρετε, η εκπομπή των γουστάρει πολύ τον αυτόν τον κιθαρίστα από τη Βραζιλία, τον Φαμπιάνο Ντονασιμέντο. Εδώ έχει μία ακόμα συνεργασία, αρκετές έχει κάνει, με τον Έντι Ρούσα, γνωστό και ως Secret Circuit ή η Ρούσα V, έναν παραγωγό με βάση του το Los Angeles. Στο Ακουάτικος λοιπόν μπλέκονται πολλά πράγματα, πολλή εκφραστικότητα, αφροσάμπα, κιθάρες που θυμίζουν πολύ το βραζιλιάνικο είδος σούρο και το πιο έτσι αφηρημένο και εσωτερικό γκρουβάρισμα του Έντι Ρούσα. Με έτσι πολλά παλιωμοβίδικα keyboards, δίσκος ό,τι πρέπει για αυτό που θα έλεγα στέκια χιπστεράδικα, αλλά χωρίς κανένα κακό, χωρίς κανένα κακό παρασημενόμενο. Ένας πραγματικά όμως πολύ ενδιαφέρον δίσκος και όχι απαραίτητα ambient όπως τον έχουν περιγράψει οι περισσότερες βάσεις δεδομένων στον οποίο έψαχνα, είναι αυτός της κυρίας Uriel Ove, η οποία είναι γνωστή ηχογραφή με το ψευδώνυμο Uri. Θα ακούσουμε το Friends from Nowhere από το δίσκο της Daisy Carter, ένας πολύ καλός fusion δίσκος, έχει μια έτσι ψυχρή ομορφιά. Η Uriel Ove παίζει 7 διαφορετικά όργανα και θυμίζει λίγο ανθολογία από τους προηγούμενους solo δίσκους της. Έχει παίξει έτσι κι αλλιώς σε πολλά και διαφορετικά φεστιβάλ, έχει τη δική της εκπομπή στον NTS και μία από τις απασχολήσεις της είναι να κάνει και το μοντέλο για τον Versace. Αυτός είναι ο δεύτερος δίσκος της. Και αυτός ηλεκτροακουστικός και όχι, δεν θα τον έλεγα freestyle, περισσότερο έχει ορχιστρικά και down tempo θέματα, αλλά παιγμένα με τσέλο, με άρπα, με slide κιθάρα, steel guitar που, όπως τη λέμε, οπότε νομίζω ότι είναι ένα ιδιαίτερο άκουσμα. Ακούμε πρώτα τον Φαμπιάνο Ντονασιμέντο και στη συνέχεια την Ουρή.

Όπως πολύ σωστά μου θύμισε η Κλέρη, σαν σήμερα το 1973 ο μεγάλος τραγουδοποιός της Χιλής, ο Βίκτορ Χάρα, έπεσε ηρωικά αφού πρώτα τον ακροτηριάσανε και στη συνέχεια τον πυροβολήσανε πολλές φορές ως κρατούμενο της Χιλιανής Χούντας. Η σκέψη μου είναι και με τον Βίκτορ Χάρα και με όλους αυτούς οι οποίοι τολμάνε να ψηφίσουν θεωρητικά αυτό το, την τερατώδικη λογοκρισία και την καταπίεση, η οποία μην ξεχνιόμαστε ότι έχει καταργηθεί. Απλώς δεν ασκείται πια με το πρώτο. Η λογοκρισία έχει πάρει πολύ πιο ύπουλες μορφές. Συνήθως οι άνθρωποι αυτολογοκρίνονται και αυτοί που δεν αυτολογοκρίνονται τους περιμένουν από ελαφρές έως βαριές διώξεις. Σήμερα το πρωί με τον πρωινό καφέ διάβαζα ότι οι Ισραηλινές αρχές έχουν λυσάξει να πάρουν την ηθαγένεια από τους δημιουργούς του ντοκιμαντέρ NASA. Είναι ένα ντοκιμαντέρ στο οποίο δύο Ισραηλινοί, ένας άντρας και μια γυναίκα, παίρνουν συνεντεύξεις από Ισραηλινούς στρατιωτικούς επάνω σε ταράτσες, σε συνθήκες σχεδόν συνωμοτικές, όπου καλυμμένοι από την ανωνυμία, οι Ισραηλινοί στρατιωτικοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ξεδιπλώσουν όλες τις μεθόδους που χρησιμοποιούν για να σκοτώσουν και να παραβιάσουν όλους τους διεθνείς κανόνες νομιμότητας. Το ομολογούν ίσως σε μια τάση κάπως να ελαφρύνουν τη συνείδησή τους, δεν ξέρω. Το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο έχει φτιαχτεί από τους συντελεστές της ταινίας που είχε βγει πριν από κάποιο καιρό, που έδειχνε μια οικογένεια ναζί δίπλα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, όπου όλες οι ομότητες που διεξάγονταν μέσα στο στρατόπεδο έμοιαζαν να μην τους ακουμπούνε καθόλου και κάνανε μια πολύ κανονική ζωή. Όπως υποπτεύομαι ότι διάφοροι Ισραηλινοί έχουν προσπαθήσει να ζήσουν μια πολύ έτσι άνετη ζωή, είτε μέσα στο Ισραήλ είτε έξω στο Ισραήλ, και μαντέψτε πού πηγαίνουν πάρα πολλοί από αυτούς όταν φεύγουν από το Ισραήλ. Τέλος πάντων, μακρηγορούμε πάρα πολύ. Η εκπομπή δεν έχει, ας πούμε, την τόσο μεγάλη πολιτική συνειδητοποίηση που ίσως δίνει την εντύπωση, αλλά δεν ανέχεται και να κάνει ότι δεν βλέπει γύρω της. Απλώς μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε πολιτικές εκπομπές στο Στράμερ, αλλά μου φαίνεται πολύ εύκολο να κάνουμε μία εκπομπή στην οποία να μιλάμε για αυτά. Είμαστε ήδη σε συνεννόηση μαζί με μερικά άλλα παιδιά. Ίσως γίνεται μια φορά το μήνα, αλλά θα είναι σίγουρα ένα δίωρο στο οποίο θα σχολιάζουμε την όχι σούπερ άμεση επικαιρότητα, αλλά κυρίως κάποια πράγματα τα οποία μας αγγίζουν στην καθημερινότητά μας και τραβάνε σε μάκρος. Δεν θα είναι δηλαδή μια εκπομπή σχολιασμού με την έννοια που είναι οι τηλεοπτικές εκπομπές. Θα είναι περισσότερο οι σκέψεις μας πάνω σε διάφορα φαινόμενα. Νομίζω ότι μέσα σε ένα σταθμό σαν το Στράμερ χωράνε και αυτά τα λουλούδια να ανθίσουν, όπως έλεγε και ο πρόεδρος Μάο. Πάμε τώρα σε πιο ethnic μονοπάτια και θα πάμε σε ένα δίσκο τον οποίο τον έχω, αν όχι για την δεκάδα, αλλά για την εικοσάδα. Πρόκειται για τον δίσκο Dakan, είναι ο τέταρτος δίσκος από τον οποίο θα ακούσουμε το Jama Co. Είναι ο τέταρτος δίσκος της Orchestra Gold. Η Orchestra Gold έχουν τη βάση τους στην Καλιφόρνια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επεξεργάζονται τα ακούσματά τους θυμίζει περισσότερο αφρικανούς ψυχεδελικούς ρόκερς της δεκαετίας του 70, περασμένους μέσα από μια μοντέρνα οπτική και μια έτσι μεγαλοπρέπεια. Η τραγουδίστριά τους τραγουδάει στα μπαμπάρα, που είναι μία από τις διαλέκτους της Σενεγάλης, του Μάλι, γενικά της Σενεγκάμπια. Άφθονες κιθάρες, οι οποίες μπορεί να θυμίζουν άλλοτε τους Jefferson Airplane και άλλοτε τους Lobby Traoré από το Μάλι, διπλά σαξόφωνα.
ένα ατέλειωτο funk και φυσικά τα μπάσα, το μπάσο και τα drums γκρουβάρουν σαν να είσαι μια ζεστή νύχτα στο Μπαμακό. Είναι κομματάρα, είναι δισκάρα, είναι συγκροτηματάρα. Τέλος πάντων, τους ακούμε και θα συνεχίσουμε.

Ένας ακόμα ωραίος δίσκος που βγαίνει από την σύνδεξη παραδοσιακού και σύγχρονου είναι ο Ανφαλή Κουγιατέ και το Κάουα από το δίσκο του Finishing, γνωστός στους κύκλους της παγκόσμιας μουσικής, μιας και τραγουδούσε αλλά έπαιζε και κόρα και μπαλαφών με τους ένδοξους Afrocelt Sound System. Τώρα στην προσωπική του δουλειά δείχνει ότι έχει στόφα και για solo αστέρας της Ethnic Fusion. Είναι ένας πολύ εντυπωσιακός μουσικός, κατάγεται από μια οικογένεια γκριό μουσικών αφηγητών, δηλαδή μπαλανταδόρων, από τη Γουινέα, αλλά σπούδασε και στο Βασιλικό Κονσερβατόριο του Βελγίου. Και σε αυτό το δίσκο που ο ίδιος τον περιγράφει ως ένα παναφρικανικό ηχητικό μανιφέστο, δείχνει το ταλέντο του σαν τραγουδιστής και τραγουδοποιός σε ένα σετ που κυριαρχείται από ήχους ηλεκτρόνικα, κρουστά, αλλά και πολύ όμορφες μπαλάντες, μικρά σόλο στο κόρα και στον παλαφόν που τα χειρίζεται εξαίσια. Το πιο εντυπωσιακό για μένα πάντως είναι σχετικά, βγαίνει πιο μπροστά, το εύρος και η ένταση της δουλειάς που κάνει με τη φωνή του. Πάμε τώρα στον κιθαρίστα συνθέτη Julian Ladds. Αν και είναι αρκετά γνωστός στους κύκλους της jazz, ωστόσο τις καλύτερες δουλειές του μοιάζει να τις έχει κρατήσει για την εταιρεία Blue Note. Έχει κάνει μερικούς ωραίους δίσκους, ας πούμε το Arc Light που είναι πριν μπει στην ομάδα της Blue Note. Το Modern Lore, και σε αυτό το δίσκο έχει μερικούς πάρα πολύ γνωστούς και διάσημους μουσικούς, όπως ο κιμπορδίστας John Medeski από τους Medeski Martin & Wood, ο drummer Kenny Woolleson και ειδικά ο μπασίστας Jorge Roder, οι οποίοι τον βοηθάνε να αναδείξει την κιθάρα του. Και το Talking Drum από αυτό το δίσκο, το Scenes From Above, είναι αυτό που έχω διαλέξει για εισαγωγή στο δικό του κόσμο.

ανήκει κατά κάποιο τρόπο. Το σχήμα με το οποίο παίζει εδώ είναι ένα τρίο, συνεπικουρείται δηλαδή από τον βασίστα Tyron Allen και τον drummer Kayvon Gordon, οι οποίοι είναι εξαιρετικά ευέλικτοι στην υποστήριξή της. Τι άλλο, ο δίσκος του τίτλου είναι ίσως γνωστός σε όσους ασχολούνται με ψυχολογία και ψυχανάλυση, γιατί η αυτοβιογραφία του Carl Jung έχει τον ίδιο τίτλο, μάλλον ο δίσκος έχει τον ίδιο τίτλο με την αυτοβιογραφία του Carl Jung, «Αναμνήσεις, όνειρα και αναπολύσεις». Προφανέστατα είναι ένα είδος έμπνευσης για την τενορίστρια αυτή. Πάμε τώρα σε ένα δίσκο, ο οποίος είναι αυτό που θα λέγαμε με μια τάση για παραδοξολογίες, εκοφαντικά ήσυχος. Το σχήμα λέγεται Craven Faults, δεν έχω καταφέρει να μάθω αν είναι ένας μόνο, είμαι σίγουρος δηλαδή σχεδόν, αλλά δεν μπορώ να το στοιχηματίσω κιόλας, ή αν είναι δύο ή τρεις, μιας και είναι ένας αρκετά ηλεκτρονικός δίσκος. Είπαμε ότι είναι εκοφαντικά χαμηλόφωνος και πραγματικά το άκουσμά του σου δίνει αυτή την αίσθηση. Ο τίτλος του δίσκου λέγεται, είναι Sidings, το οποίο ψάχνοντάς το ανακάλυψα ότι siding είναι η ράγα του τρένου που δεν χρησιμοποιείται, που είναι δίπλα στην βασική γραμμή, στην οποία ράζουν τα βαγόνια που δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, δεν τα περιμένει κανένας, δεν λειτουργούν, απλά κάθονται εκεί και το πιο πιθανό είναι να σκουριάζουν κιόλας. Αυτός είναι να δω λίγο τις σημειώσεις μου. Είναι ο τρίτος. Τρίτος διπλός δίσκος που έχει κάνει αυτό το project, και όλες οι λεπτομέρειες κρύβονται σε μια πολύ προσεκτική ακρόαση. Προσωπικά τον έβαλα με ακουστικά να τον ακούσω περισσότερο παρά με τα ηχεία του υπολογιστή. Θυμίζει ένα είδος ήχων που βγαίνουν όταν είσαι στο τζάκι, ας πούμε, και πειράζεις τη φωτιά κάθε λίγο και λιγάκι και παρατηρείς πως το κάθε πείραγμά σου την φουντώνει ή την κάνει να ακούγεται με όλα αυτά τα κρικ, κράκλ και... Τέλος πάντων, η καταγωγή αυτού του project είναι από το Yorkshire, του Ηνωμένου Βασιλείου, και η ήχη αναλογική και συνθετική είναι δική σας να τους ακούσετε τώρα.

Και η επιστροφή στην παιδικότητα που δεν έχει ποτέ φύγει για να επιστρέψει. Ένας από τους καλύτερους παραγωγούς της πρώιμης και μετά και συνεχίζουσας trip-hop κατάστασης, ο Νομπουκάζου Τακεμούρα και το Νέρι από τον ολοκένουργιο δίσκο του, του 2025, δηλαδή στα τέλη κυκλοφόρησε, Not of Meanings, ο κόμπος των, των σημενόμενων. 56 χρονών ο Νομπουκάζου Τακεμούρα, είναι μικρότερος και από μένα ακόμα, ο άτυχος, ο άτιμος. Πρώτος δίσκος μετά από 10 χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι περισσότερο τον είχαμε προσέξει στους πρώτους του δίσκους, το Child's View του 1994, το Child and Magic το 1997 και ένας προσωπικά αγαπημένος δίσκος, το Fanfare του 1999. Πολύ ωραία remixes σε άλλους. Έχει φτιάξει ένα πολύ δικό του προσωπικό ήχο. Δεν ξέρω γιατί καθυστέρησε τόσο πολύ να βγάλει το δίσκο, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ έτσι χαριτωμένος και όμορφος, σαν να βλέπεις ζωάκια που είναι παιδικά παιχνίδια να χορεύουν hip-hop, ας πούμε, και να ανακατεύονται μεταξύ τους. Έχει αλλάξει ο καιρός βέβαια, αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν έχει ακόμα ακροατήριο, είναι όμως ένας πολύ όμορφα φτιαγμένος δίσκος ηχητικά. Πάμε τώρα σε έναν πάρα πολύ μεγάλο από τους μεγαλύτερους jazz μουσικούς, τον μπασίστα Ron Carter. Είναι ένας δίσκος που λέγεται Sweet Sweet Spirit. Είναι συνεργασία των εταιριών Blue Note Records και Motown Gospel. Και είναι αυτοσχεδιασμοί στις μπασογραμμές του, οι οποίοι συνοδεύουν την χοροδία που λέγεται New G Chorale του Ricky Dillard. Είναι μια διάσημη χοροδία στους κύκλους της αμερικανικής jazz. Βέβαια και το όνομα του Ron Carter στο εξώφυλλο προφανώς θα τραβήξει κόσμο. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Further Along. Προφανώς και η χοροδία, η δύναμή της υπερέχει του μπάσου του Carter, αλλά έχει και πολύ όμορφους που κάνουν lead vocals και αλλάζουν το ηχητικό αποτέλεσμα. Καταλαβαίνουμε με μια ακρόαση όλου του δίσκου ότι η χοροδία είναι το όργανο, ενώ οι μπασογραμμές του Carter χρησιμεύουν σαν κάνουν τη δουλειά του αφηγητή. Αυτό το καθαρά και πολύ βαθιά προσωπικό project είναι το αφιέρωμα του Carter στην αποδημήσασα μητέρα του, την Willie O. Carter. Η ύμνη που τραγουδούσε φτιάξανε ουσιαστικά την παιδική ηλικία του. Πριν από 30 χρόνια περίπου ο Carter είχε κάνει ενορχήστρωση σε μερικούς από τους αγαπημένους ύμνους της μητέρας του, αλλά με τη μορφή κομματιών για solo basso. Και τώρα τα ξαναφαντάζεται με την καταπληκτική χοροδία αυτή. Ξέρω τη δύναμη του ακαπέλα, του χωρίς μουσική ύμνου, αλλά εδώ το πράγμα πάει λίγο παραπέρα και θυμίζει μια πλευρά του Detroit με την οποία δεν είμαστε εξοικειωμένοι περισσότεροι, που έχουμε συνηθίσει όταν ακούμε για Detroit ή να μιλάμε για την παλιά jazz, την παλιά όμως μοντέρνα jazz ή το τέκνο της κολεκτίβας Underground Resistance. Εδώ είναι ταυτόχρονα το παρελθόν αλλά και το παρόν της σύγχρονης jazz που θέλει να ενσωματώνει πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν συντελέσει στη διαμορφωσή της. Ακούστε αυτό το κομμάτι και πείτε μου αν δεν αισθάνεστε ήδη περισσότερο όμορφα παρά από το να ακούτε τη γαϊδροφωνάρα μου.

Όλοι φαντάζομαι και ειδικά οι ακροατές της εκπομπής ξέρουν ότι όταν αρχίζεις να ανακατεύεις μουσικά είδη, συνήθως είναι σίγουρο ότι αυτό που θα βγει θα είναι τουλάχιστον εύκολο να το ακούσεις. Ή έτσι συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι Crew Angmin, νομίζω οφείλουν την επιτυχία τους σε αυτό το πράγμα, γιατί πολλοί κόσμος τους θεωρεί ένα global party music σχήμα, ακριβώς επειδή ανακατεύουν πολλούς και διαφορετικούς ήχους από διάφορα μέρη του πλανήτη σε ένα feel good αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουν και οι Γερμανοί τζαζίστες που αποτελούν τους Muito Kabbala. Στον πέμπτο τους δίσκο, Tomorrow a Flower, από τον οποίο ακούσαμε το Loving You, η Muito Kabbala είναι σαφέστατα πολύ περισσότερο προσανατολισμένη προς την pop πλευρά της μουσικής. Φυσικά δεν υπάρχει τίποτα υποτιμητικό, ίσα ίσα όλοι ξέρουμε ότι δεν είναι πολύ δύσκολο να γράψεις περίεργη μουσική, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να γράψεις ένα pop εξαιρετικό κομμάτι. Τέλος πάντων, τους βγαίνει καλά αυτή η κατεύθυνση, είναι έτσι κάπως πιο άμεση, πιο το πάρτι ξεκινάει από στιγμή σε στιγμή και μου αρέσει πάρα πολύ. Για τον επόμενο δίσκο, τώρα έχουμε εδώ ένα μεγάλο πρόβλημα, πρέπει πραγματικά να δοκιμάσω την τη γλώσσα μου. Ο δίσκος έχει τίτλο Where the Rain is Stored, πάμε καλά. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο I Don't Know What I Want to Say, πάμε ακόμα καλύτερα. Και τώρα στους εκτελεστές έχουμε ένα ζήτημα. Είναι ένα κουαρτέτο με βάση του το Τορόντο του Καναδά, το οποίο εκμεταλλεύεται το χάρισμα της νοτιοασιατικής μουσικής δημιουργίας, της παραδοσιακής δηλαδή, το οποίο χάρισμα είναι που θολώνει τις γραμμές ανάμεσα στη σύνθεση και στον αυτοσχεδιασμό. Τρία από τα μέλη του συγκροτήματος έχουν δεσμούς με το Ιράν και ο τέταρτος με την Ινδία. Έχουμε και λέμε λοιπόν η τραγουδίστρια και βοκαλίστρια Νέντα Μοχαμαντπούρ. Έχει εκπαιδευτεί στην κλασική μουσική της Περσίας και οι αυτοσχεδιαστικές στάσεις παραμένουν σταθερά μέσα σε αυτές τις συγκεκριμένες γραμμές. Το έγχορδο που θα ακούσουμε λέγεται Σετάρ, είναι ένα τετράχορδο λαούτο, το οποίο παίζει ο Μεχντί Ροσταμί. Ο Ισά Φαρά είναι στο τσέλο, ανάμεσα στη μελωδική αντίστοιξη και στις πιο έτσι μπάσες γραμμές. Και ο γεννημένος στην Ινδία περκασιονίστας Δαλβάτ Τζανί παίζει τάμπλας και διάφορα άλλα τύμπανα. Αυτός ο δίσκος είναι ένα ζωντανά ηχογραφημένο LP, όχι με την έννοια του ακροατηρίου, ότι έχει γραφτεί κυρίως σε έναν αυτοσχεδιασμό που καταλήγει σχεδόν 50 λεπτά, αν και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να καθορίσεις αμέσως τι είναι αυτοσχεδιαζόμενο και τι ένας δρόμος είτε ρυθμικός είτε μελωδικός. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι στο πνεύμα της free jazz, ακόμα και αν τα κλασικά φωνητικά κρατάνε τη μουσική να μην ξεφύγει πολύ από την παράδοση. Καλό μας ταξιδάκι.

Αυτό, αγαπητέ μου Γιάννη, ήταν η, αυτή που ακούσαμε, η Not Drowning, Waving, στο Mangrove, από τον δίσκο του Μαλήρα, και αυτός στα τέλη του 25. Να δούμε πότε θα μπω στο 2026, έτσι όπως πάμε. Η κανονική τους σύνθεση είχε ξεκινήσει το 1983 σαν ντουέτο. Αυστραλή είναι. Με κλασική παιδεία κιμπορντίστας, συνθέτης και παραγωγός David Bridie και ο κιθαρίστας John Phillips. Σιγά σιγά με τα χρόνια φτάσανε να γίνουν μέχρι και σεξτέτο, έξι μουσική δηλαδή, με καλό έτσι following. Τους θυμάμαι δηλαδή από παλιά το όνομά τους να παίζει. Αλλά ένα ταξίδι τους από την Αυστραλία στην Παπούα Νέα Γουινέα το 1989 και ένας τοπικός star τους έκανε να αλλάξουν εντελώς κατεύθυνση. Μπήκανε σε αυτό που λέμε από το 1990-91 στην έκρηξη της world μουσικής, με live, με αυτόν τον τραγουδιστή από την Παπούα Νέα Γουινέα που λέγεται George Telec, και πολλά κρουστά από μουσικούς γενικά από τον Ειρηνικό ωκεανό. Το έχουν διαλύσει και το έχουν ξαναενώσει πάρα πολλές φορές από το 1994, και τώρα έγινε αυτή η επανένωσή τους για να γιορτάσουν την 35η επέτειό τους, και στην διαδικασία που ετοιμαζόντουσαν για τα πολλά κονσέρτα της επανένωσης κάνανε και καινούριο υλικό, οπότε το Μαλήρα είναι ο νέος τους δίσκος επίσης, από τον οποίο ακούσαμε το Mangrove. Πάμε τώρα σε ένα από τα πράγματα που αγαπάω πάρα πολύ, αυτό που λέμε digging in the past, ψάχνοντας πάρα πολύ στο παρελθόν. Υπήρχε ένα καταπληκτικό συγκρότημα που λεγόταν Grupo στη Βραζιλία. Είχαν την κακή τύχη να πέσουν πάνω στην βραζιλιάνικη Χούντα, η οποία επεδίωκε να ελέγχει ακόμα και τις καλλιτεχνικές εκφράσεις. Γράψαν 6 κομμάτια μέσα σε 2 μέρες στα στούντιο του Ροζέριο Ντουπρά στο Σάο Πάουλο. Ηχογράφηση τώρα μιλάμε χωρίς ούτε overdub ούτε τίποτα. Και σχεδόν 50 χρόνια οι μαγνητοτενίες αυτές υπήρχαν στο προσωπικό αρχείο του κιμπορντίστα, του Λέλο Ναζάριου. Και άλλον ένα δίσκο είχαν κάνει, πολύ επηρεασμένοι από post-bop jazz και funky και μουσικά popular brasileira, αλλά και avant-garde στοιχεία. Αυτός ο δίσκος λοιπόν επανεκδόθηκε το 2023 με τον τίτλο Starting Point. Είχε ηχογραφηθεί το 1975 και 2 χρόνια αργότερα, το τέλος του 2025, βγήκε και αυτός ο δεύτερος που λέγεται 1977, από το οποίο θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Cortejo dos Reis Negros, και είναι στην κυριολεξία να απορείς που θα μπορούσε να είχε πάει αν είχε κυκλοφορήσει πολύ καλά στον καιρό του και επηρέαζε την μουσική του τότε.

ένα βετεράνο που σας έχω και τι βετεράνο. Ο αξιότιμος κύριος Dave Douglas, τρομπετίστας από τους λίγους, με την μπάντα του, τους Four Freedoms, φανερά επηρεασμένος και από την πολιτική κατάσταση. Το κουαρτέτο του είναι γεωγραφικά κάπως σκορπισμένο στην Ευρώπη. Ο ίδιος ο Douglas είναι στην Νέα Υόρκη, αλλά ο δίσκος, το μόνο που δεν θυμίζει είναι κάποιος διασκορπισμένος ήχος. Ίσα ίσα η απόσταση νομίζω ότι έχει οξύνει την εστίασή τους και είναι μια καινούρια σχετικά φορμαρισμένη μπάντα, που έχει όμως με κάποιο τρόπο το ίδιο λεξιλόγιο, το οποίο τη βοηθάει να ξεφύγει από, από την σωματική, πώς να το πω, από την πρακτική, να είναι μακριά. Είναι μεν μακριά, αλλά τους απασχολούν τα ίδια πράγματα και πώς το λένε. Και το αποτέλεσμα ήταν το Grits που ακούσαμε από τον δίσκο που λέγεται Four Freedoms, προφανέστατα επηρεασμένος από τον λόγο του Franklin Delano Roosevelt του 1941, στο οποίο μιλούσε για, για τις τέσσερις ελευθερίες. Ήταν ένας λόγος για τις τέσσερις ελευθερίες. Η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης, η ελευθερία του να λατρεύεις τον Θεό που θέλεις ή ό,τι άλλο θέλεις, η ελευθερία από, από τα υλικά βάρη και η ελευθερία από το φόβο. Τέλος πάντων, πολύ κουλτουριάρικα ακούγονται αυτά. Έχει έρθει ο αγαπημένος μου Πάνος να πιούμε καμιά μπυρίτσα, να κάνουμε catch up όσα έχουν συμβεί μετά από καιρό. Καλά, την παρτάρα τώρα τον πρόλαβα δύο λεπτά, μετά έπρεπε να φύγω εγώ. Οπότε είναι και αυτό. Τέλος πάντων, θα διαλέξω λοιπόν να σας αφήσω με δύο πιο έτσι ηλεκτρονικά πράγματα. Το πρώτο είναι η Ora the Molecule και το Intergalactic Dance από το δίσκο Dance Therapy. Είναι ψευδώνυμο της Nora Selderup, μιας από τις κορυφαίες DJs στην Νορβηγία, και έχει φυσικά και αυτό το σχήμα τους Ora the Molecule, που μόλις βγάλανε αυτό το δίσκο, ο οποίος είναι έτσι πιο avant-garde disco pop concept πράγμα, αλλά πολύ έτσι προσβάσιμο. Εκεί φαντάζομαι ότι βοηθάει και η εμπειρία της ως DJ. Η ιδέα του Ora the Molecule είναι εδώ και πολλά χρόνια, από το 2015, που έχουν κάνει μερικά συγκλάκια και μια συλλογή από αυτά τα συγκλάκια είχε κυκλοφορήσει στην ετικέτα Human Safari. Eurosynth Wave μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε αυτό. Οι σημειώσεις που έχω λένε ότι σε κάποιους μπορεί να θυμίσει ίσως ένα χαμένο δίσκο των Thompson Twins, για όσους γουστάρανε τη δεκαετία του 80 την έτσι synth pop που πετύχαινε κιόλας. Βάρα, σου βάζω 0, αλλά τέλος πάντων θα επανορθώσεις την άλλη Πέμπτη, που επίσημα ξεκινάει πλέον η 8η σεζόν και για το Ράδιο Ταγκέρι. Κλέρι, αυτό που θα παίξω τώρα, το Ora the Molecule, είναι το 19ο κομμάτι, και μετά θα παίξω το 18ο, το Natural Magic. Εσύ θα το βρεις ως 18ο εδώ. Intergalactic Dance είναι αυτό που θα παίξω τώρα, και μετά το Intergalactic Dance θα παίξω από ένα ντουέτο που λέγονται Natural Magic, το οποίο είναι και ο τελευταίος δίσκος που έκανε παραγωγή ένας αγαπημένος μου παραγωγός, ο JD Twitch, πριν μας αφήσει δυστυχώς. Οι Natural Magic έχουν μια πολύ μεγάλη αγάπη και στο crowd rock και στο space rock, τα πειραματικά και ψυχεδελικά. Και με αυτά θα σας χαιρετήσω, θα σας περιμένω την άλλη Πέμπτη. Το 17ο κομμάτι που μου ζητάς είναι ο Dave Douglas και το Grits. Είναι και 17ο πραγματικά. Λοιπόν, αυτά. Σας αφήνω στα χέρια του Πάνου να ξεκινήσει και αυτού η χρονιά. Όπως πάντα θα του φάω και λίγο τέτοιο. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη με την 8η σεζόν. Πολλά φιλιά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κοντός Παναγιώτης, 8η σεζόν, πρώτο επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα δεν θα έχουμε best of, σε αντίθεση με 6 σεζόν, γιατί πρώτη δεν μετράει. Σήμερα θα συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, σαν να μην πέρασε ένας μήνας. Ένα μήνα περίπου έχω να κάνω εκπομπή. Οπότε υπομονή μαζί μου σήμερα να βρω τα πατήματά μου. Είχαμε βέβαια και το παρτάκι που κανόνισε ο Γιάννης να σηκωθώ πιο ψηλά τη φωνή, λες, πιο χαμηλά τη φωνή. Για κάτσε να δω. Ναι, αυτό πρέπει τώρα σήμερα. Τώρα είμαι τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να τα φτιάξουμε λίγο, Ηρακλή μου, το είπαμε σήμερα. Κάναμε και το παρτάκι που κανόνισε ο Κούκος, ο Γιαννάκης, την Κυριακή. Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Έτσι, εγώ πέρασα πάρα πολύ καλά. Είχα το άγχος μου βέβαια, γιατί δεν ξέρω τι συμβαίνει. Κάθε φορά που κάνω εκπομπή και έχω να κάνω καιρό, στην αρχή αρχίζει η αδρεναλίνη και βγαίνει. Τέλος πάντων. Και το χειρότερο απ' όλα, φοράω και καινούρια γυαλιά. Έβριζα όλη τη σεζόν, κυρία Ηράκλη. Πέρσι βάλε γυαλιά, βάλε γυαλιά. Πήρα καινούρια γυαλιά για να βλέπω καλύτερα. Τζουμ τριαλαράριο. Όλα καλά, τέλος πάντων. Λοιπόν, οπότε όπως λένε και εκεί στο χωριό μου. Κοντά στο Μέτσοβο, στο χωριό εκεί. Bear with me. Σήμερα και στη Μάνη που από εκεί που είμαι, bear with me. Λένε, το έχουν και οι δύο περιοχές, έχουν αυτό το ιδίωμα. Bear with me. Έτσι. Λοιπόν, bear with me σήμερα, γιατί δεν πολύ βλέπω καλά. Μάλλον θα γυρίσω στα παλιά γυαλιά. Λοιπόν, οπότε, που το αφήσαμε πριν ένα μήνα, το αφήσαμε σε παλιά, καινούρια, πολύ καινούρια, επιμόρφωση. Και φυσικά τις γνωστές μας ιδέες. Εντάξει είμαι, άνετος. Πώς με βλέπεις?
1: Με τον κύριο με το μανδύα.
0: Θέλω να με θαυμάζεις όμως, να με αποθεώνεις. Λοιπόν. Εντάξει, ίσως είχα άγχος την Κυριακή για όσους ακούσατε, επειδή δεν ήταν ο κύριος δίπλα μου. Ίσως ισχύει και αυτό. Λοιπόν, ό,τι βλέπω στις σημειώσεις τώρα, γιατί εγώ είμαι και μοντέρνος, τα βάζω σε PDF στο δίπλα οθόνη. Ξεκινήσαμε την πρώτη ώρα με Chrome Dinette και το Robot Love. Ένα σχήμα από την περιοχή του κόλπου του Σαν Φραντζίσκο, αρχές της δεκαετίας του 80. Ήταν πολύ δυνατή στην τοπική μουσική σκηνή. Στηρίζανε και ξεκινάγανε το πρόγραμμα για μεγαλύτερα συγκροτήματα. Έχουν ένα πολύ ιδιαίτερο ήχο για την εποχή. Alternative, New Wave και Punk ταυτόχρονα. Ο Chris Kettner έφτιαξε τους Beatnik Beats στην πορεία, που γίνανε οι γνωστοί Jellyfish γύρω στο 87-88. Μοναδική δουλειά τους λοιπόν, τον Chrome Dinette, αυτό το συγκλάκι το 1982. Ελπίζω να ακούγουμε καλά από το μικρόφωνο. Και να μην ακούγουμε, δεν χάνεται για τίποτα. Αυτά είναι τα προβλήματα με την κονσόλα, που είπαμε θα τα βρούμε βέβαια, έτσι.

0: Chase, right, last one.
1: Λοιπόν, εντάξει, θα τα βρούμε με τον ήχο λίγο. Είναι κάπως περίεργα τα πράγματα. Και λέγαμε και για live, ορίστε. Έτσι. Έχουμε και Buzzcocks τον άλλο μήνα, αρχές του άλλου μήνα. The Mods λοιπόν και Tonight's the Night. Mod Revival από τα βόρεια προάστια του Λονδίνου. Τέλη 70, αρχές 80. Μόνο κυκλοφορίες στις συλλογές και μόνοι τους το 2020 κατάφεραν να τα μαζέψουν όλα και να κυκλοφορήσουν ένα best of. Ο Κλανιδιάρης, Fred Perry, κίτρινο μαύρο είπαμε, έτσι, ο Κλανιδιάρης. Και επειδή λέγαμε για Mods τώρα, την έχει δει τι, και ανοιχτά όμως τα κουμπιά πάνω, έτσι, γιατί δεν ξέρει, μην, ένα γύφτο. Proud boy, ναι, τέλος πάντων. Και γύφτος δεν απευθύνομαι στους Ρωμά, έτσι. Οι Ρωμά δεν είναι γύφτοι. Αυτοί είναι γύφτοι. Συχαμένοι, τέλος πάντων. Πώς να τους πω, δεν ξέρω, γιατί είναι και πολιτικά correct πια η κατάσταση. Δεν ξέρουν ούτε να κουμποθούν έρμα. Όλα ανοιχτά τα έχουν. Οι καδένες του λείπουν. Του Κλανιδιάρη έχω. Σήμερα έχω μαζεμένα πολλά. Κατάφερε να βγει και ο Μαζιώτης, έτσι. Ναι. Μετά από 20 χρόνια όμως. Και ο άλλος 16 άδειες και 2 αποδράσεις. Άσε να τα μαζέψω όλα, γιατί σήμερα έχει ρεπορτάζ από τις φυλακές. Ναι, και ήταν και στο Δομοκό, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Δεν ήταν Κορυδαλλό. Μην μπλεχτούμε, έτσι, γιατί Κορυδαλλό δεν θα περνάει τόσο καλά.

0: Λοιπόν, παραμείναμε στο ίδια εποχή, ίδιο ύφος, mod revival σχήμα, Βόρειο Λονδίνο και εδώ, Back to Zero και Talking to Myself, ίδια εποχή. Η διαφορά είναι ότι η πιο επιτυχημένη μπάντα, η μεγαλύτερη τους επιτυχία είναι ότι συμμετείχαν στην περιοδία March of the Mods με τους Purple Hearts, Secret Affair και όλες αυτές τις μπάντες που πλαισιώνανε εκείνη την εποχή αυτό τον ήχο, από το άλμπουμ τους It's All Relative το 2003. Ναι, συνεχίσανε να παίζουν μέχρι και το 2010, on and off, φυσικά όπως όλες οι μπάντες. Συμμαχία Ελλήνων. Τι γελάζε? Θέλω σοβαρότητα. Μη γελάσε παρακαλώ πολύ. Συμμαχία Ελλήνων. Πληροφορίες λένε, δημοσιογραφικές πληροφορίες της εκπομπής, ότι ο Κλανιδιάρης θα το ονομάσει Συμμαχία Ελλήνων. Το προηγούμενο ποιο ήτανε? Όλο με Έλληνες είναι. Μόνο ο άλλος, ο Σπαρτιάτης ήταν Ντεμέκ. Το δικό του Έλληνες ήταν το προηγούμενο. Πώς το λένε, Ελλάς ο άλλος, έτσι. Είναι πατριώτες, αριστερή δεξή. Τώρα θα πιάσω και τη Δούρου μετά, έτσι. Έχουμε μπόλικα. Έχω μαζεμένα πολλά σήμερα. Θέλω εγώ το χρόνο μου.
1: Πώς τα
0: λέγεται, Συμμαχέλ?
1: Συχαμέλ.
0: Όχι ρε, δεν βγαίνει. Σιμαέλ. Σιμαέλ. Είναι λίγο Ισραηλινό, εβραϊκό αυτό, ε. Σιμαέλ. Είναι αντιπαλαιστίνη αυτή, δεν είναι? Οπότε, Σιμαέλ. Για να γίνουμε και αντιζιονιστές. Πώς τον λένε αυτό. Έχουμε καταντήσει αυτοί να στηρίζουν πια αυτούς που κάψανε. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Ένα πράγμα έχουν γίνει αυτοί. Και ο λαός από πίσω τρέχει. Έτσι. Ο λαός δεν φταίει σε τίποτα.
1: Ο λαός είναι ειλικρινής.
0: Λεφτά θέλει ο λαός. Ο λαός λεφτά θέλει. Το επόμενο ιδιαίτερο θα καταλάβει αυτή.

0: is, I would have these.
1: Λοιπόν, τα άφησα γενικότερα μέχρι τέλους για να καταλάβουμε το ύφος του σχήματος. Είναι σφήνα το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί έφαγα ένα φλάσ τώρα για με μια φίλη είχα στο μυαλό μου. Gordon Spicer Band λέγεται το σχήμα. Telephone Bore το κομμάτι. Ένα low-fi post-punk σχήμα. Έχουν πολύ πιστό κοινό. Η βάση τους είναι ο Mark Winter. Πολύ ιδιαίτερη περσόνα στη σκηνή της Ινδιάνα. Θα τους πω post-punk. Τους πούμε post-punk, έτσι. Θα τους πούμε post-punk. Έχουν και ένα ηλέκτρο ύφος. Ναι, minimal wave. Αυτό πήγα να πω. Post-punk με minimal ήχο, minimal wave. Γενικότερα ξεπερνάει λίγο την εκπομπή, αλλά ήθελα να το μοιραστώ. Το άκουγα το Σαββατοκυριακό. Μοιράσανε το υλικό τους μέσω από κασέτες και πάρα πολύ λίγα βινίλια που βγάλανε. Η πιο σημαντική τους κυκλοφορία είναι αυτός ο δίσκος, το Goldman's Beat, το 2015. Πάμε να γυρίσουμε στους χρόνους τους παλιούς πάλι, γιατί από το 80 πήγα στο 15, πάμε στο 80 πάλι. Είναι άλλα αντάλλογα.

0: Johnny Tonight λοιπόν και High School Books, ένα underground σχήμα με επιρροές από τη rock και την punk σκηνή της Νότιας Φλόριντα, από τις τάχτες των Spanish Dogs, μια μπάντα που έχω φιλοξενήσει πολλές φορές, ειδικά στην περσινή σεζόν, άλλων των άλλων και άλλων τ' άλλα. Αλλά δεν το έχω, διαβάζω και το chat ταυτόχρονα. Τι λέει εδώ? Αλλά άλλα τ' άλλων και άλλων τ' άλλα. Alright. Κάνε τη μετάφραση εσύ. Δεν το έχω, προσπαθώ. Λοιπόν.
1: Τι εννοείς,
0: ναι. Ήτανε κοινή πορεία με σχήματα τοπικά όπως Eat και D-Tay Martyrs εκείνη την εποχή. Συγκλάκι φυσικά μοναδικό. 200 λοιπόν, για να αρχίσω έτσι να βγάζω αυτή τη χολή, που για σένα δεν είναι χολή, είναι χαρά. 200 φέροι που φελεί πήγανε καθήκον, έτσι. Καθ οίκον. Αυτή είναι με το στούντιο. Καστούντιο τότε. Καστούντιο. Λοιπόν, δεν το κατάλαβες το χιούμορ μου. Λοιπόν, 200 λοιπόν περίπου φελεί, κύριε Ηράκλη, αποθέωσαν τον Κλανιδιάρη. Επιτομή του kids. Όλη φάση, έτσι. Σημαίες είχαν ακόμα και στα σκυλιά. Είχαν σκυλιά με σημαίες. Δεν είχαν ρωτήσει βέβαια τα σκυλιά. Ούτε πήγανε αυτοί οι φίλοι με τα μπλε να μαζέψουν αυτούς που είχαν τα σκυλιά για κακοποίηση. Είχανε μπλουζάκια με τη φάτσα του, έτσι. Είναι η Britney Spears και αυτός. Ήτανε αυτοί οι φουσκωτοί με τα τατού, ξέρεις, με τα γνωστά εθνικιστικά, στυλιστικά πρωτότυπα τατού, ναι. Σαν και σένα, ναι. Ναι, ναι, κοντά σε σένα, ναι, που κουβαλάνε τα καρπούζια από τη μία και από την άλλη. Ξέρεις, με άνδρη τύπου Αστέρια της Βεργίνας, όλο αυτό το εργάκι. Και εκεί που είναι κρυφά έχει και τα άλλα, ξέρεις, τα πιο ακραία. Και το λέγα Λιάκο. Λοιπόν, μπανάνα για το όπλο. Είχανε και μπανάνα για το όπλο, έτσι. Όλα για την Επανάσταση ήταν, φίλε. Αλλά τα μίντια τον κάνουν rockstar. Τον κάνω rockstar και αυτό θα το πληρώσουμε εμείς, γιατί τα media δεν ενδιαφέρονται ιδιαίτερα, έτσι.

Λοιπόν, Και τι λένε κι άλλα αυτοί. Λένε κι άλλα. Να τα πούνε. Τα πάνε. Δεν κλείνει και το monitor μέχρι τέλος. Λοιπόν, μόνος μιλάω, μόνος μου τα ακούω. Έφυγε και ο Ηρακλής. Back to back Lager Boys και το Memories of the Last Nights, μοναδική κυκλοφορία των Καναδών το 2014, και η Hain με το Blackout, ένα καινούριο σχήμα από τη Βρετάνη της Γαλλίας. Πρώτη της κυκλοφορία αυτό το εφτάρι, Tagel, το 2024. Και θα κλείνω σιγά σιγά με το Φελό. Μια προσωπική άποψη, και θα πιάσω και τη Δούρου μετά, γιατί έκανε και μια δήλωση που με εκνεύρισε. Σας είπα, είναι σαν να μην έχω φύγει καθόλου. Δεν έχει ούτε best of, δεν έχει ούτε αφιερώματα, δεν έχει τίποτα. Είμαστε στις επάλξεις τώρα. Όταν ο Κλανιδιάρης βγήκε από τις φυλακές Δομοκού, στο Δομοκό ήταν, έτσι, όχι στον Κορυδαλό, μην μπλεκόμαστε, και το παίζει και πολιτικός κρατούμενος, δεν ξέρω και εγώ τι. Ανακοίνωσε κατευθείαν την ίδρυση του κόμματος, που κανονικά δεν μπορεί να είναι επικεφαλής, αλλά μπορεί να το κάνει. Και λέει, όπως αυτά που σαρώνουν την Ευρώπη. Τρεις μέρες μετά έχουμε την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι, του αντιφασίστα Παύλου Φίσα, που τον σκότωσε χέρι φασίστα στις 18 Σεπτεμβρίου το 2018. Η χιτλερική του αφεντές στη Σαξονία είναι γεγονός. Αυτή η νίκη τους είναι γεγονός, ότι πριν χρόνια θα φάνταζε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, και όμως ο εθνικοσοσιαλισμός επανέρχεται. Είναι μπροστά μας, είναι στα πόδια μας. Και δεν μιλάμε τώρα για ακροδεξιούς, μιλάμε για ναζί. Μιλάμε για φασίστες στην Ιταλία, μιλάμε για ναζί στη Γερμανία, και όλο αυτό το συνεθήλευμα έρχεται και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Ελπίζω να μαζευτεί η κατάσταση, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Ο λαϊκισμός, και αυτό που έλεγε και ο Ηρακλής πριν φύγει, ότι όλοι θέλουν χρήμα, βοηθάει αυτούς όλους. Αυτό βασίζονται, δεν έχουν κάποιο πρόγραμμα. Και το βασικότερο πρόβλημα απ' όλα είναι φυσικά η έλλειψη της αριστεράς και γενικά του προοδευτικού και δημοκρατικού χώρου.

θα σταθούμε λίγο στη συγκεκριμένη μπάντα που θεωρώ και ότι και κάποιοι που δεν ακούνε αυτόν τον ήχο 100% το oi punk και το punk που παίζουμε σε αυτή την εκπομπή πρέπει να ψαχτούν λίγο. Τους λατρεύω στην κυριολεξία. Asphalt λέγονται. Εντερέ του Αβιβό λέγεται το κομμάτι. Του Λούζι από τις αρχές του 10. Δύο άλμπουμ, με το τελευταίο να είναι το 2023. Έχουν και δύο συγκλάκια. Παίζουν φυσικά ακόμα. Ο μπασίστας τους, ο Μόμο Μπιτούμ. Μπιτούμ. Όπως θέλετε πείτε το. Δεν έχει αξόν. Θα αρχίσει τώρα, δεν έχει αξόν και τέτοια. Παίζει και στους Σίσελ, παίζει και στους Τραπ. Είναι και συνδιοκτήτης της Bitum Rouge, μιας ετικέτας από τη Ντουλούζη. Η frontman του σχήματος, η Ρορό Bitum, παίζει στους Μπογκάν και στους Space Padlocks. Αυτό το πρώτο του σεφτάρι, το τώρα αρχίσαμε τώρα τα γλέντια. Στο μεταξύ ήμουνα τώρα Ιταλία και γνώρισα μια κρεόλ κοπέλα η οποία μίλαγε γαλλικά, ιταλικά και γαλλικά. Και της λέω ψιλομιλάω γαλλικά. Α, άρχισε να μου μιλάει γαλλικά και μίλαγα. Μίλαγα κανονικά μαζί της, όχι και fluent, εντάξει, μίλαγα. Να είναι καλά, Παρμαρούντ, πολύ ωραία φάση εκεί πέρα, μια κολεκτίβα αριστερή. Αναρχική στη Μπάρμα με συναυλίες, με πολιτικές συζητήσεις, με άφησα και εκεί το στίγμα μου λίγο, έπαιξα και λίγη μουσικούλα. Ωραία, περάσαμε εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλα ντάλλον τώρα, τα μπλέξα. Abstinence, chômage et dépression λέγεται το πρώτο εφτάρι τους. 18 Φεβρουαρίου του 2013 κυκλοφόρησε. Ψάχτε τους, είναι μια μπάντα που πραγματικά λατρεύω και ξεχωρίζω.

Μπριγκάντε Λόκο και το ΕΤΕΝ, ένα βάσκικο punk rock σχήμα, σχηματίστηκαν το 2017 στην Μπεργκάρα της Ισπανίας. Αυτό είναι και το τέταρτο άλμπουμ τους και η τελευταία τους δουλειά το 2025, και σήκωνε ψηλά τη σημαία που δεν την έχει κατεβάσει ποτέ και έχει γράψει και βιβλία για αυτήν και είναι ποτισμένη στον υδρότα και στο αίμα και πιθανότατα είναι made in Malaysia, η Turkey, η China ή δεν ξέρω κι εγώ πού, όπως και τα μπλουζάκια που πουλάγαν οι Φελί τότε.

Λοιπόν, εδώ έχουμε μια ιδιαίτερη περίπτωση που λέγονται Loose Lips. Το κομμάτι είναι το Beehive Teardrop. Είναι ένα τρίο από τη Μελβούρνη. Έχουν πολύ συγκεκριμένο μουσικό υπόβαθρο. Ο κιθαρίστας Josh Hardy παίζει στους The Chats. Ο μπασίστας, ο Ethan Stachel, ζούσε παλιότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συμμετείχε στο Chubby and the Gang από το Λονδίνο. Ενώ η drummer του, Συναντίν Μιούλερ, παίζει με τους Prize. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει ένα άλμπουμ, το Last Love, το 2024, και ένα ομώνυμο EP. Τώρα τους ανακάλυψα. Το Love You, αυτή η καινούργια κυκλοφορία που έχουν 4 κομματιών, θα βγει στις 18 Σεπτεμβρίου, δηλαδή αύριο, θα κυκλοφορήσει στο Bandcamp. Θεωρώ ότι είναι η καλύτερη της δουλειά και γι' αυτό είναι και το spoiler για το mixtape του Σεπτεμβρίου. Είναι το κομμάτι που διάλεξε η εκπομπή για το mixtape του Σεπτεμβρίου, το οποίο θα κυκλοφορήσει φυσικά τον Οκτώβριο. Όλη η παραγωγή μαζεύουμε αγαπημένα κομμάτια που θα κυκλοφορήσουν ή έχουν κυκλοφορήσει ήδη. Ένας άνθρωπος κάνει όλη αυτή τη δουλειά, η Λίλη την ώρα τα μαζεύει, τέλος πάντων. Φτιάχνει τα κείμενα που έχουμε δώσει εμείς και τα απολαμβάνετε ή στα social media του σταθμού ή στο site του σταθμού, που είναι και ολοκένουργιο και πρέπει να μπείτε να μας δώσετε και τα εύσημα, γιατί είναι καταπληκτικό, κάνανε τα παιδιά τρομερή δουλειά. Ή στο mixtape, στο πώς το λένε το μαραφέτη που κατεβάζουμε τα αυτά. Πρέπει να μπω μέσα τώρα να δω πώς το λένε αυτό το, όχι το Spotify, το Mixcloud, να το. Ή στο Mixcloud του σταθμού θα τα βρείτε όλα αυτά μαζεμένα. Όχι, το επόμενο κομμάτι και μετά κράξιμο.

Big D and the Kids Table. Και το Right Now, ένα third wave ska σχήμα που σχηματίστηκε τον Οκτώβριο του 1995 στο Alston της Massachusetts. Η πρώτη κυκλοφορία ήταν καθαρά DIY, Fork in Hand Records λεγόταν η δισκογραφική εταιρεία που δημιουργήσανε τότε για να κάνουν την παραγωγή και την κυκλοφορία των άλμπουμ τους. Η Big D and the Kids Table δίνουν κατά μέσο όρο 200 συναυλίες το χρόνο. Είναι support στους Mighty Mighty Boston, Dropkick Murphys, τους Rancid, τότε, παλαιότερα, όταν υπήρχαν. Παίζουν πάντα στο Warped Tour που έχει να κάνει με μπάντες αυτού του ήχου. Και φυσικά... και είναι και headliners στις δικές τους συναυλίες. 19ο παρακαλώ άλμπουμ, το The Good All American Saturday Night, 12 Ιουνίου του 2026, Νόμπο. Έχω γίνει αυστηρός στις ημερομηνίες που καταθέτω σε αυτή την εκπομπή. Ρεναδούρου, έχουμε διμέτωπο αγώνα να φύγει η δεξιά και ο κόσμος να αποκτήσει ξανά εμπιστοσύνη στην αριστερά. Μπράβο σου, μπράβο σου. Έτσι, μπράβο σου. Και συνεχίζει. Πάνω απ' όλα έχω ιερή υποχρέωση και τεράστια ευθύνη απέναντι στους συντρόφους και συντρόφισσές μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παλαιά συμμαχία, παραδοσιακή συμμαχία, πώς διάολο λέγονται, να είναι στη Βουλή. Αρκεί να είστε στη Βουλή, παιδιά, τίποτα άλλο. Καμία ευθύνη. Μπορεί να μην είσαι στη Βουλή και να είσαι και στους δρόμους, να αγωνίζεσαι για πράγματα και ίσως έτσι γίνεις ξανά δεύτερο, γίνεις ξανά πρώτο κόμμα και ίσως καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είσαστε φελοί. Και μετά μιλάτε για έλλειψη αριστεράς.

Back to back λοιπόν οι Jerry's Kids και το Out of Order και η Violent Love and the Dead Horse και το The Leech σε ένα punk σχήμα από το Austin του Texas. Οι Jerry's Kids, επικεφαλής ο Chris Wing, παλιότερα ήταν γνωστοί ως Sharon Tate's Baby. Μοναδική κυκλοφορία, What Can You Say, How Will They Take It. Προσπαθώ να δω αν μπορώ να συνεχίσω να βλέπω με αυτά τα γυαλιά ή πρέπει να βάλω τα παλιά μου. Πρώτη μέρα καινούριων γυαλιών είπαμε, έτσι. Violent Love and the Dead Horse και το The Leech, Νότια Φλόριντα. Παίξαν πάρα πολύ λίγο, μοναδική τους δουλειά αυτό το άλμπουμ, Straight from the Heart, του 1981. Σήμα σταθμού και επανερχόμαστε για τη δεύτερη ώρα.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 8η σεζόν, πρώτο επεισόδιο Alternative Values από το ράδιο Μέγαρο του Στράμερ, 8 χρόνια Στράμερ. Μάλιστα. Όπως προείπα, για όσους ήρθατε τώρα, δεν θα έχουμε best of, τέρμα τα best of, τελειώσαν τα best of, η τεμπελιά τελείωσε, θα δουλέψουμε φέτος. Οπότε θα το συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε, 2 ώρες λοιπόν, 1 ώρα μας έχει μείνει. Παλιά καινούρια, πολύ καινούρια και διάφορες γνωστές ιδέες και σοβαρά και ιδέες. Θα τελειώσω λίγο με τα σοβαρά. Έχω μαζέψει και κάποιες ιδέες. Να γελάω μόνος μου γιατί ο Ηρακλής μας άφησε. Pink Turns Blue, το πρώτο κομμάτι της δεύτερης ώρας. Walking on Both Sides, ένα γερμανικό post-punk σχήμα από την κολονία της Γερμανίας το 1985. Μέχρι το 1991 ηχογράφησαν 4 στούντιο άλμπουμ στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας και λέω την ιστορία γιατί είναι κάτι που μου κάνει για εκείνη την εποχή που ήταν κάπως τα πράγματα. Δεν μιλάμε για το 2026, μιλάμε για τα ήτης στη Γερμανία φυσικά, έτσι. Ο Μικ Τζόγκουερ ξεκίνησε μια φιλία με τον παραγωγό Τζάνετ Κριζάζ, άμα το λέω σωστά, Σλοβένος είναι ο άνθρωπος. Τον γνώρισε κατά τη διάρκεια της περιοδίας που είχαν με τους Λάιμπαχ. Το 1991 μετακόμισαν στο Λονδίνο, κάτσανε 4 χρόνια εκεί, διαλυθήκανε, κάναν reunion το 2020 και παίζουν μέχρι και σήμερα. Πρώτο από τα 13 άλμπουμ που έχουν, If Two Worlds Kiss το 1980. 7 κομμάτι και μετά η συνέχεια.

Αυτή ήταν η Wunderbach και το Paris Londres, ένα γαλλικό punk rock σχήμα από το Παρίσι. Σχηματίστηκε το 80, σταμάτησε το 84 και είχαμε reunion το 2005. Αυτό ήταν το πρώτο από τα 6 και το ομώνυμο άλμπουμ τους το 1983. Ποιος ήταν αυτός φυσικά που άφησε το στίγμα του στην ολομέλεια? Μόνο ένας θα μπορούσε να τα πει σωστά, μόνο ένας θα μπορούσε να κάνει αυτές τις δηλώσεις. Και είπε τα εξής. Ο κύριος Τσίπρας υποσχέθηκε ότι θα φτιάξει ομάδα επίπεδου Μπαρτσελώνα, αλλά τελικά η αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη θυμίζει περισσότερο τον αγώνα του βραδιποριακού με τον ταλαιπωριακό. Με τη διαφορά ότι οι συμπαθείς παλέμαχοι μαζεύονται για να παίξουν μπάλα για καλό σκοπό, ενώ τα κόμματα αυτά ανταγωνίζονται για ένα στημένο παιχνίδι σούπα για την κυβερνητική καρέκλα. Και αυτό φυσικά ήταν για άλλη μια φορά το καυστικό σχόλιο του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος, Δημήτρη Κουτσούμπα. Κουτσούμπα, ζούμε για να σε ακολουθούμε. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

Αυτό το σχήμα ήταν ένα flash του Σαββατοκυριακού. Είχα πάρα πολύ καιρό να τους ακούσω, τους ξέθαψα. Το έχω αυτό το demo τους, αυτό το εφτάρι. Είναι η Bolt και το Running Like Thieves, ένα hardcore punk σχήμα από τη Νέα Υόρκη, καθαρά straight edge. Το straight edge έχω ξαναναφέρει ότι είναι το κίνημα των 80's στη Νέα Υόρκη, βασικά στη Νέα Υόρκη και στην Καλιφόρνια βέβαια προχώρησε, αλλά ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, που είναι no drugs, no alcohol, δεν καπνίζαν φυσικά, είναι ευνόητο αυτό. Κάποιοι ήταν και no sex, ήταν ακραίοι γενικότερα σαν φάση, μετά γίνανε Krishna, μετά γίνανε vegan, μετά ξέφυγε η κατάσταση και διαλύθηκε, γιατί όταν ξεκινάει κάτι normal και ήταν η αντίσταση ενάντια στα ναρκωτικά και το αλκοόλ και στο τέλος καταλήγει να είναι φανατισμένοι και να κυνηγάνε ανθρώπους που τρώνε κρέας, κάπου μπλέκονται τα πράγματα. Crippled Youth λεγόντουσαν στην αρχή, έπαιξαν στα 80's, κάνανε ένα reunion εκεί μετά το 2000. Τα μέλη τους συνέχισαν στους Shelter και στους Youth of Today, κάναν πράγματα, δηλαδή είναι σχήματα του ήχου του συγκεκριμένου που έχουν αφήσει ιστορία, έχουν σελίδες στα βιβλία της μουσικής. Αυτό, όπως προείπα, ήταν το μόνιμο demo τους. Να αρχίσω τώρα τις ideas. Λέει τώρα ότι στατιστικά οι πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου έχουν τα υψηλότερα ποσοστά κλήσεων στην τεχνική υποστήριξη των εταιριών, επειδή οι εργαζόμενοι επιστρέφουν από τις άδειές τους και δεν θυμούνται ούτε το όνομά τους στον υπολογιστή τους. Ονομάζεται το σύνδρομο του «ξέχασα τον κωδικό μου».

Back to back δύο κομματάρες για να συνηθίσω και να μην σπάσω τα γυαλιά μου. Wicked Issue και Rebel Spirit και Bullshit Detector και Downward Spiral. Spokane, Washington η Wicked Issue, ολοκένουργη, καθαρό αμερικάνικο όι. Πρώτη του συγκλάκη κυκλοφόρησε στις 4 Σεπτεμβρίου του 2026 και η γνωστή μας Bullshit Detector και το Downward Spiral. Μια μπάντα που άμα βγάλετε τα φωνητικά που θεωρώ πολύ δεν σας αρέσουν σε αντίθεση με μένα που τα λατρεύω, είναι ένα new wave punk, να το πω έτσι. Είναι αυτό το καινούριο, καινούρια φάση που παίζει. Μπαίνουν αυτά τα brutal φωνητικά και αλλάζουν τα πάντα. Austin, Texas, από το 2020, ολοκένουργιο άλμπουμ βγάλανε, το Built for War, που είναι και το τέταρτο, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, 11 Σεπτεμβρίου του 2026. Έχουν και 7 συγκλάκια στο ενεργητικό τους, μια μπάντα που έχουμε φιλοξενήσει, θα φιλοξενήσουμε και σε κάποια στιγμή ελπίζω να καταφέρω να τη δω και live. Και ανάμεσα λέει στα μεγάλα debates του διαδικτύου, έχω και κάποιες σημειώσεις σοβαρές, οπότε θα σοβαρέψουμε στην πορεία. Είναι, λέει, αν ο ανανάς ανήκει στην πίτσα, αν οι πατάτες μπαίνουν μέσα στο σουβλάκι ή τρώγεται καλύτερα η πίτσα ζεστή ή κρύα. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Κλανιδιάρης να σας κυβερνήσει. Γιατί αυτά είναι τα debates που έχετε.

Και εδώ έχουμε αυτό το που είπα πριν. Έχουμε έναν ήχο ίδιο με τους bullshit detector. Αυτό το cold oi, όπως το ορίζουμε, cold wave oi, cold oi, όπως θέλετε πείτε το, αλλά με πιο έτσι αποδεκτά φωνητικά, οπότε ακούγεται τελείως διαφορετικά από τους ντορμέντες από το Σάο Πάολο της Βραζιλία. Dissonancia λέγεται το κομμάτι, συγκλάκι που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2026, λέγεται Syndrome do Pensamento Accelerando. Είμαι πολύ καλύτερος σε αυτά τα πορτογαλικά, βραζιλιάνικα, από ό,τι στα γαλλικά, από ό,τι έχω καταλάβει. Έχουν και ένα ακόμα το 2025. Έχω 2026 μαζεμένα στην πορεία.

Λοιπόν, Χαρό και Point B, Μπορντό, Γαλλία, ολοκένουργη, πρώτο τους demo, συγκλάκι, τώρα το 2026. Και για να παίρνουμε μαθήματα, ειδικά εγώ που είμαι και λίγο νευρικός, στην Άξο, επειδή βγαίνει και ο Φελός, βγήκε και ο Φελός από τη φυλάκη τώρα, το ότι έχουν βγει οι προηγούμενοι δεν μετράει. Αυτός είναι η αγάπη των media, έχει γίνει rockstar. Οπότε χρυσαυγίτες, αυτοί οι φελοί τέλος πάντων που δεν ξέρω τι θα γίνουν στην πορεία, βάψαν ένα βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στην Απειράνθο, με ναζιστικά σύμβολα, με κελτικούς σταυρούς, με συνθήματα κατά της Παλαιστίνης. Το βιβλιοπωλείο σαν δήλωση γύρισε και είπε το εξής: μάγκες, ούτε να τσακωθούν, ούτε να φωνάξουν, ούτε μίσος, ούτε βία, ούτε τίποτε. Που για μένα, εντάξει, έχω ξαναπεί, μίσος και βία απέναντι σε αυτούς είναι δεδομένο, αλλά οι συγκεκριμένοι με ξεπεράσαν. Και είναι εδώ που λέει ότι η πένα είναι χειρότερη από το χέρι. Τι είπανε? Το πρόβλημα με τους φασίστες είναι ότι δεν έχουν μπει ποτέ μέσα σε βιβλιοπωλείο. Περνάνε μόνο απ' έξω. Πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό όταν το διάβασα. Λέγεται Captain Book το βιβλιοπωλείο αυτό, τέλος πάντων, στην Άξο. Και μαζεύτηκε φυσικά όλη η γειτονιά, γιατί είναι δεδομένο ότι οι νορμάλ άνθρωποι της Απειράνθου στηρίζονται από αυτό το βιβλιοπωλείο. Μαζεύτηκε όλη η γειτονιά και τα σβήσανε και το βάψανε ξανά από την αρχή, όπως ήταν φρέσκο, για να μπορέσουν τα παιδιά τους να πάνε να πάρουν τα βιβλία για την καινούργια σχολική χρονιά.

Back to back λοιπόν η Lazy Doll Factis και το Societe, ένα γαλλικό punk rock σχήμα από το 2005 μέχρι και σήμερα on and off. Αυτό ήταν το demo album του La Reine de la Humanité. Έλα. Και έχει φύγει και αρετή. Το 2007 έχουν άλλα δύο. Κυλοθάριο με το Animal, ένα solo project της Annalise Redlich από τη Μελβούρνη. Είναι από το 2020, αυτό είναι το τέταρτο της συγκλάκι που λέγεται IOU EP, που θα κυκλοφορήσει, που έχει κυκλοφορήσει στις 21 Αυγούστου του 2026. Έχει κάνει και ένα άλμπουμ, τη βρήκα πάρα πολύ ιδιαίτερη, μου άρεσε πάρα πολύ και ειδικά αυτό που έχω ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή, τα γυναικεία φωνητικά είναι ό,τι το καλύτερο στο punk.

Recollection λοιπόν και Lost in Translation, βετεράνοι του ήχου από τη Βοστόνη και με συμμετοχές σε σχήματα όπως η Rude Awakening, η Hammer Bros, Life's End, Stab και όλες αυτές τις μπάντες δημιουργήσαν αυτό το σχήμα πριν ένα χρόνο από το δεύτερο συγκλάκι τους Intrusive Thoughts που κυκλοφόρησε στις 28 Αυγούστου του 2026. Νόμπος έχω ισοπεδώσει. Γιαννάρα μου, Γιαννάρα μου. Καλώς ήρθες Γιάννη, έστω και αυτό το λίγο. Γιάννης λοιπόν, Cuckoos in the Nest, ήταν αυτός πίσω από όλη αυτή την Κυριακή που περάσαμε καταπληκτικά, που ξεκίνησε, όχι ρε γάμο, θα τρέχουμε τώρα να παίζουμε μισά ώρα να κάνουμε αυτή η γκρίνια του Έλληνα ρε παιδί μου, και στο τέλος κατέληξε πραγματικά να περάσουμε πάρα πολύ καλά. Μισά ώρα ναι μεν, αλλά ήμασταν 4 ώρες ο καθένας εδώ πέρα και τα πάμε, τα ήπιαμε, τέλος πάντων. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Γιάννη μου, και άλλα να κάνουμε στην πορεία και live είπαμε, να φέρουμε και μια μπάντα, έτσι, γιατί έχεις και κέφι, στηρίζω. Λοιπόν, να αναφέρω, ένα τέταρτο μου έχει μείνει, δεν θα νονόμπω μετά, οπότε θα κάτσω για ένα μικρό DJ set, κάνα μισάωράκι, αλλά χωρίς να μιλάω, δεν χρειάζεται έτσι κι αλλιώς. 13 χρόνια συμπληρώνονται αύριο, Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που ο Ρουπακιάς δολοφόνησε τον μουσικό Παύλο Φίσα. Έχουν προγραμματιστεί λοιπόν, όπως κάθε χρόνο, εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στην περιοχή του Πειραιά και του Κερατσινίου. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει απευθύνει κάλεσμα στις σχολικές κοινότητες της περιοχής να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Θεωρώ ότι όλα τα σχολεία πρέπει να πάνε. Αύριο δεν έχει απουσίες. Έτσι πιστεύω εγώ, για να μην υπάρχει αυτό το αυγό του φιδιού μέσα από τα σχολεία, όπως παρατηρούμε δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη. Επίσης λέει, προτείνεται σε όσους το επιθυμούν να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη του, ενώ στις σχολικές κοινότητες αναμένεται να τηρηθεί 1 λεπτού σιγή. Για αύριο Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Πειραιά έχει καλέσει τα σχολεία που το επιθυμούν να συμμετάσχουν και να προχωρήσουν σε συμβολική κατάθεση λουλουδιών. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη στις 6.30 συναυλία στο χώρο των λιπασμάτων της Δραπετσόνας. Δυστυχώς. Καλό είναι που θυμούνται ή μαθαίνουν τα παιδιά μας. Καλύτερο θα είναι να μην υπήρχε καν αυτό το πράγμα, να μην υπήρχε μίσος, να μην υπήρχε αυτή η κατάσταση, να μην υπήρχαν τέτοιοι επέτη, να μην υπήρχε όλο αυτό το έργο. Από τη στιγμή όμως που γίνεται κάτι κακό, πρέπει να το θυμόμαστε συνέχεια και να μην σταματάμε, να μαθαίνουμε τα παιδιά μας γιατί έγινε αυτό, πώς έγινε αυτό και γιατί δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ.

με αφορμή την κυκλοφορία του remastering στις 18 Ιουλίου του 2026, Νόμπο, με έχεις κάνει nerd και θα έχεις και λόξιγκα τώρα και δεν έχεις εκπομπή μετά και τις έχω αναφέρει 5 φορές. Έχω κολλήσει με αυτές τις ημερομηνίες και καλά κάνεις και με κόλλησες. Θυμήθηκα τους Hates. Κομματάρα, safety pin not included, από το Houston οι Hates. Θεωρώ ότι είναι η πρώτη και η το πρώτο και το τελευταίο punk σχήμα του Houston εκείνης της εποχής. Headliner ήταν ο Christian Kidd, θεός στη σκηνή του τότε, εκεί 78-82. Κυκλοφορήσαν λοιπόν εκείνο αυτό το EP 8 τραγουδιών το 1982 και ανακάλυψα ότι κάνανε ένα remastering και κυκλοφόρησε πάλι, όπως προείπα, στις 18 Ιουλίου του 2026. Δεν ξέρουν γρή μουσικής, το ακούσατε, αλλά στην τελική αυτό είναι το punk, έτσι. Παίρνεις ένα όργανο, ανεβαίνεις πάνω στη σκηνή και μεταφέρεις αυτό το attitude που έχεις μέσα σου. Αυτό κάναν λοιπόν και οι Hates.

Αυτή λοιπόν ήταν η Sunny Coast Root Boys, ένα ολοκένουργιο δεκαμελές σκα σχήμα από την Αυστραλία. Pretty Tilly and the Snow Queen το κομμάτι. 2026 συνεργασία με τους Death of Guitar Pop για να μας παρουσιάσουν την ιστορία της Kate Lai και της Tilly Divine, που ήταν δύο διαβόητες αντίπαλες αρχή του υποκόσμου που κυριαρχούσαν στο Sydney κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων των συμμοριών με τα ξηράφια Peaky Blinders τύπου, αλλά στην Αυστραλία, στα τέλη της δεκαετίας του 20 και στη δεκαετία του 30. Η πρώτη τους δουλίτσα, περιμένουμε πράγματα από αυτούς. Τα μαζεύω και φεύγω. Θα σας αφήσω με τους Gods of Gamble και το A Love Song, ένα ιταλικό σχήμα που υπάρχει από το 1998. Κάνε ένα split disco με τους White Flag. Ηχογράφησαν 13 νέα τραγούδια που κυκλοφόρησαν στο ομώνυμο άλμπουμ που βγήκε τον Αύγουστο του 2026. Νόμπο δεν είναι μετά. Θα μείνω λίγο για ένα μισάωράκι έτσι, για να, μια αποσυμπίεση, ένα DJ set. Ρένα με το Walk the Line στην καινούργια μέρα και ώρα της. Welcome την Πέμπτη, Ρένα μας, στις 10.30 μέχρι τις 12, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε φυσικά μετά το DJ set και ένα playlist πάρα πολύ καλό του σταθμού, οπότε μένετε, δεν φεύγετε. Ευχαριστώ που με ανεχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Καλή αρχή στη νέα σεζόν. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την ίδια ώρα, την άλλη Πέμπτη, γιατί είναι και το Coffee Festival που ασχολούμαι με τον καφέ, οπότε έχουμε και την έκθεση και θα είμαι πιεσμένος την άλλη εβδομάδα. Θα δούμε. Λογικά θα είμαι εδώ. Εύχομαι καλό βράδυ, να προσέχετε και να προσέχετε και τους γύρω σας.

0: fine, because you're mine. I walk the line.
1: Walk the line, καινούργια σεζόν, 8η σεζόν για το Strummer Radio, το αγαπημένο Strummer Day Radio, και αλλάξαμε μέρα, Πέμπτη, 10.30 με 12 το βράδυ. Είχαμε συνηθίσει να είμαστε μεσημέρι και τώρα θα βρισκόμαστε μαζί κάθε βραδάκι, που καμιά φορά είναι ωραίο όταν έχεις το χρόνο να φύγεις από την δουλειά σου ή από την καθημερινότητα και να μπορέσετε να γυρίσεις στο σπίτι, στον δρόμο και να ακούς λίγο αγαπημένη country, bluegrass, folk μουσική που θα είμαστε συντροφιά από εδώ και πέρα. Ξεκινήσαμε φυσικά με το μόνιμο της εκπομπής, το Walk the Line, και αυτό θα ακούμε λίγο όταν ξεκινάει η εκπομπή, για να μας θυμίζει ότι ξεκινήσαμε. Και θα συνεχίσουμε με ένα κομμάτι της Jess Woodland με τον τίτλο The Show, ένα κομμάτι που εμπνεύστηκε από τα κοράκια που είχαν εγκατασταθεί σε ένα πεύκο στην πίσω αυλή του σπιτιού της. Και ουσιαστικά τα κοράκια, ενώ όσοι με ξέρουν πόσο έτσι τα αγαπάω, είναι μια ισχυρή μεταφορά για τους ανθρώπους που περιμένουν να τη δουν να αποτυχάνει. Αντί όμως να λυγίσει, το τραγούδι μιλάει για την εσωτερική δύναμη, για το πείσμα και την ικανότητα να αναγεννιέται κανείς μέσα από τις δυσκολίες. Και έτσι νομίζω είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή, με ένα κομμάτι που μιλάει για το να μην λυγίζουμε, ότι έχουμε δύναμη μέσα μας και ότι μπορούμε μέσα από όλες τις δυσκολίες που βρίσκονται σε αυτή τη ζωή να μπορέσουμε να αναγεννηθούμε. 2, 3.

Σήμερα θα περάσουμε από διάφορα είδη μουσικής που αγαπώ και αυτή η εκπομπή θα παίζει σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς, από Ιρλανδικά, σε country, σε bluegrass, σε folk, σε dark americana, σε πιο έντονα στοιχεία. Λίγο θα δείξουμε μια γκάμα και θα αποφάσισα σήμερα που είναι και η πρώτη εκπομπή να παίξουμε κομμάτια που αγαπώ πολύ, κάποια που άκουσα πρόσφατα όπως το συγκεκριμένο, γιατί βγήκε, κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2026 ένα υπέροχο κομμάτι Ιρλανδικής καταγωγής από την μπάντα King Fierce και που λέγεται The Sun Will Never Settle. Και θα συνεχίσουμε με μία από τις αγαπημένες μου καλλιτέχνες, τη Sierra Ferrell, μία καλλιτέχνη που έζησε μία πολύ περιπετειώδη και σκληρή διαδρομή και έτσι χαίρομαι πάρα πολύ που έχει φτάσει το 2025 να έχει πάρει 4 βραβεία Grammy και να είναι από τις πιο αυθεντικές φωνές της Αμερικάνα μουσικής σήμερα. Μία κοπέλα που γεννήθηκε και μεγάλωσε πάρα πολύ σκληρά, με μεγάλες συνθήκες φτώχειας στην Δυτική Βιρτζίνια. Απέδρασε σε ηλικία 20 ετών, έχοντας έναν αρκετά νομαδικό τρόπο ζωής, παίζοντας τους δρόμους, και σχεδόν μία δεκαετία ταξίδευε κρυφά στα εμπορικά τρένα, κοιμόταν κάτω από γέφυρες, έπαιζε μουσική στους δρόμους για να επιβιώσει. Αλλά παρά τους πολλούς κινδύνους που της έφερε η ζωή, μπόρεσε και εγκαταστάθηκε στο Νάσβιλ, που εκεί η υπέροχη φωνή της την οδήγησε σε αυτά τα Grammy και σε αυτή την όμορφη καριέρα που ελπίζουμε να συνεχίσει να παρέχει και να μας δίνει αυτές τις ωραίες μουσικές της. Sierra Ferrell και In Dreams, δηλαδή στα όνειρα, για να μην σταματήσουμε να ονειρευόμαστε.

και πάμε λίγο να μπούμε σε πιο country μονοπάτια και πάλι με ένα κομμάτι που είναι αρκετά καινούριο, του 2024, και είναι μέρος του πρώτου άλμπουμ της υπέροχης Ella Langley, μια τραγουδίστρια που την ακούω πάρα πολύ συχνά τώρα. Άρχισα να ακούω λίγο πιο πολύ country μουσική σε σχέση με bluegrass που άκουγα πιο παλιά, και έχει φτάσει μάλιστα και στην κορυφή των country charts. Έχω δει και τα live της, που γενικά έχει μια πολύ όμορφη προσωπικότητα και ατμόσφαιρα, και είναι ένα κομμάτι που λέγεται You Look Like You Love Me. Είναι σε συνεργασία με Riley Green, οπότε σε αυτό το πεδίο έτσι για λίγη ώρα θα συνεχίσουμε με λίγο πιο country ανεβαστική μουσική για όσους αντέχουνε.

Και από Μπράντμπερτ που όσοι ακούτε αυτή την εκπομπή ξέρετε ότι είναι ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης όλων των εποχών ever και είναι και ο άνθρωπος που με βοήθησε να ξεκινήσω τη μουσική και αυτό που κάνω. Συνεχίσαμε με την υπέροχη Imelda May και ξεκινάμε με έτσι ένα άλλο κομμάτι αυτής της εκπομπής. Πάλι με καινούριο κομμάτι, μου αρέσει να παίζω λίγο καινούργια γιατί έχω ακούσει πολύ μουσική μέσα σε αυτό το χρόνο. Κυκλοφόρησε το 2025, λέγεται Turtle Island και είναι μιας ανερχόμενης indie folk όμως. Πάμε λίγο σε άλλα νερά. Καλλιτέχνηδας, Renée Christine, και πάμε να τα ακούσουμε.

The Red Clay Strays και I'm Still Fine, ένα κομμάτι που, όπως είπε στο τέλος, θα έπρεπε να είμαι φοβισμένος, αλλά είμαι πολύ κουρασμένος για να νοιάζομαι, για να φοβάμαι και είμαι ακόμα ok. Και γενικά, επειδή είναι και η πρώτη εκπομπή και θα ήθελα να έχει όλο αυτό το vibe της αισιοδοξίας, παρά τα σκοτεινά κομμάτια που αδιαφεσβήτητα έχει αυτή η μουσική που παίζουμε και αυτή η μουσική που γράφω κι εγώ, και όλα τα κομμάτια, ειδικά τα παραδοσιακά, έχουν ένα σκοτεινό τόνο, αλλά δεν θεωρώ ότι χάνουν μέσα από αυτόν τον τόνο την αισιοδοξία ή το να θυμόμαστε τι συμβαίνει στη ζωή και πώς μπορούμε να το φτιάξουμε. Και ένα τέτοιο κομμάτι είναι και το επόμενο, που είναι και αυτό από τα καινούργια κομμάτια που βγήκανε το 2025. Είναι από τον Bosco Baker, λέγεται Puddle of Joy, και είναι ένα κομμάτι που πραγματεύεται ουσιαστικά τις συνεχείς μεταβολές της ζωής, τις ψυχικές μας μεταπτώσεις και φυσικά τη συνύπαρξη του σκοταδιού, των δαιμόνων μας με τη χαρά. Ένα έτσι κομμάτι που γενικά μιλάω αρκετά κι εγώ. Και είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι που ουσιαστικά περιγράφει τον εφιάλτη, έναν εφιάλτη, όπου ο πρωταγωνιστής ξυπνάει μέσα από τον ιδρώτα του, συνειδητοποιώντας ότι ο διάβολος, που ουσιαστικά ο διάβολος είναι μια μεταφορά για τις εξαρτήσεις, τις κακές συνήθειες ή την κατάθλιψη, τον περιμένει, του χτυπάει την πόρτα. Αντί όμως αυτός να τρέξει να κρυφτεί, επιλέγει να τον καλωσορίσει και αποδέχεται όλα αυτά τα σκοτεινά κομμάτια που είναι μέρος της ζωής του.

16 Tones, ένα κομμάτι του 1946 από τον Merle Travis που έγινε παγκοσμίως γνωστό από τον Tennessee Ernie Ford. Είναι ένα κομμάτι διαμαρτυρίας, γράφτηκε για την σκληρή ζωή και την εξάντληση και την αδικία που βίωναν οι ανθρακορίχοι στο Κεντάκι και τη διοικητική Βιρτζίνια, οι οποίοι δεν πληρώνονταν με χρήματα αλλά με κουπόνια, καταλήγοντας έτσι αιώνια χρεωμένοι στην ίδια τους την εταιρεία. Το κομμάτι το ακούσαμε από ένα Ιρλανδικό συγκρότημα, το Ρινό του 2025, το The White Horse Guitar Club, και συνεχίζουμε με Strawfoot και Hall.

Μου γράφουν εδώ στο chat οι φίλοι που θα χαρώ πολύ όσοι μας ακούτε να μπείτε στο chat του σταθμού Strummer Radio και να μου στέλνετε μηνύματα. Μου γράφουν ότι λίγο αγριέψαμε και είναι νομίζω αυτό το ωραίο ότι είχα πριν μεσημεριανή εκπομπή και τώρα είναι βραδινή, που η βραδινή εκπομπή έχει μια μεγάλη γκάμα ότι μπορούμε να αγριέψουμε, μπορούμε να χαλαρώσουμε και όλα κάπως ακούγονται σαν να μπορούμε βασικά να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μπορούσαμε και το μεσημέρι, αλλά για κάποιο λόγο τα μεσάνυχτα γίνεται πιο εύκολο. Και είπαμε ότι θα παίξουμε κομμάτια από μπάντες που αγαπώ πολύ και που θα παίξουμε και σε όλη τη χρονιά, έτσι, μια μικρή γκάμα, γιατί η χρονιά είναι μεγάλη και η μουσική είναι τεράστια. Και θα συνεχίσουμε με μία μπάντα που αγαπάω πολύ, τους Yes Ma'am. Δυστυχώς ο τραγουδιστής τους, ο Matt Constanza, σε πάρα πολύ μικρή ηλικία έφυγε από τη ζωή τώρα στις αρχές Σεπτεμβρίου, το 26. Είναι ο frontman της New Orleans, είναι folk, punk και roots συγκρότημα, η Yes Ma'am, και έφυγε πολύ ξαφνικά. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ αυθεντικός, ήταν μουσικός στους δρόμους και αυτός. Ξεκίνησε να γυρίζει και να παίζει τη μουσική από την ηλικία των 15 και άφησε πίσω του μια πάρα πολύ σπουδαία μουσική παρακαταθήκη με την απίστευτα δυναμική και τραχιά φωνή του που θα ακούσουμε μόλις τώρα με το κομμάτι «Treat Me Right».

0: day and night.
1: Και θα συνεχίσουμε με τον υπέροχο Lightning Luke. Είναι ένας από τους τους ανθρώπους που παίζουν βιολί από ένα αγαπημένο συγκρότημα τους, Bridge City Sinners. Ο Lightning Luke ήταν σε κοινή περιοδία με τον Matt που μόλις ακούσαμε, και πολύ καλός του φίλος, και φυσικά ακυρώθηκε η περιοδία όταν έγινε το τραγικό γεγονός. Και θα ακούσουμε όμως, είναι και αυτός ένας άνθρωπος που μ' αρέσει πάρα πολύ, γιατί σήμερα ακούσαμε αρκετούς μουσικούς του δρόμου που ξεκίνησαν από το δρόμο και συνέχισαν, δεν τα παρατήσανε και κάνανε πάρα και κάνουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα στην ζωή τους, βρισκόμενοι σε έναν χώρο που είναι δύσκολος, αλλά έχοντας την αγάπη για το τραγούδι και να είναι αυθεντικοί στο να μην φοβούνται ακόμα, και όταν έχουν γίνει αρκετά γνωστοί να παίζουν πάλι στους δρόμους. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι, ένα κλασικό blues, λέγεται Trouble in Mind, του 1924, που γράφτηκε από τον Richard M. Jones, και θα το ακούσουμε από τον υπέροχο Lightning Luke.

0: Και μια και φτάνουμε στο έτσι τέλος αυτής της εκπομπής, αλλά κάτι ωραίο που γίνεται, που τελειώνουμε τώρα, είναι που έχουμε λίγο χρόνο να κερδίσουμε. Είναι που μπορώ να παίξω λίγο παραπάνω, έτσι 5 λεπτάκια. Και επειδή μας αρέσουν και τα blues, θα συνεχίσω με Doc και Richard Watson, ένα κομμάτι που αγαπάω ιδιαίτερα πολύ, το St. James Infirmary. Αλλά μία διαφορά σε αυτό το κομμάτι, γιατί παίζεται με πάρα πολλές εκδοχές, είναι ότι θα το ακούσουμε από ένα live και έχει μία εισαγωγή που θα την πει και όλα, θα την ακούσουμε από τον υπέροχο Doc Watson, που είναι πολύ ξεχωριστή, που δεν ακούμε γενικά να την κάνουν.
1: You know, I used to hear one of the big band leaders do this old song, St. James Infirmary. He had a right nice introduction on it, I thought. I'll show you how he started his version, and then Richard and I will show you how we start ours.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Πρώτη εκπομπή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο χαίρομαι. Άλλη ώρα, είμαστε βραδινοί, διαφορετικό λίγο vibe. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που είσαστε μαζί μου, μας ακούσατε, σε εσάς που είστε στο chat, και θα ήθελα όσοι με ακούτε να μπαίνετε στο σταθμό, να μιλάμε, να μου στέλνετε τις ιδέες σας, τις απορίες για τα κομμάτια, αν έχετε κάποιες ιδέες για επόμενα κομμάτια που μπορούμε να παίξουμε. Και θα κλείσουμε με ένα παραδοσιακό κομμάτι από Hoyzer. Θα ακούσουμε, έτσι είναι ακαπέλα, λέγεται The Humors of Fisky, και ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 10.30.
1: Come guess me this riddle, what beats pipe and fiddle, what's hotter than mustard and milder than cream, what best wets your whistle, what's clearer than crystal, sweeter than honey and stronger than steam. What